λείπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε. Δεν είσαι πια.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει

στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

Πληρώσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: ακολούθησέ μας σε Instagram, Facebook, εννοείται τα λέμε κλασικά και στο TikTok και σήμερα θα σου ανεβάσω κάτι ωραίο, αλλά έχουμε και κανάλι στο YouTube και εκεί μπορείς να κάνεις, αν θέλεις, ένα subscribe.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γεια σου.
3: Σταμάτα ρε.
0: Έχουμε και λίγους πλέον.
3: Αν σου δώσω 5 ευρώ,
2: ναι,
3: θα σταματήσεις να τραγουδάς και σήμερα.
2: Δώσ' τα πρωινά.
3: Δεν έμεινε πολύ.
2: Αλλιώς, αν δεν μου τα δώσεις, θα τραγουδάω μέχρι να φύγουμε.
0: Μέσα μπαίνεις, ρε Γιώργο. Όχι, εγώ ανησυχώ γιατί πλέον, επειδή έχουμε και λύκους εδώ στα Πέριξ, θα ακούσουν αυτά τα λιχτίσματα.
2: Θα κατέβουν σε μισκή.
3: Τέλεια. Θα πει η Αγγέλη, κάποιο μέλος μας ξέμεινε εκεί. Πάμε να το σώσουμε.
0: Κάποιο δικό μας θα είναι.
2: Φωνάζαν και λίγο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκ. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκ. Γιατί αξίζει.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Τσιμισκή 14.
13: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
14: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σέκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές παντσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79.
7: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Γιάννης Ρέμος, λοιπόν, αγαπημένος, με πολύ δυνατό τραγούδι. Βέβαια, παιδιά, εμείς είμαστε σε σαββατιάτικο mood. Εννοείται, παρεούλα, ανεβαίνουμε μαζί και αυτό το πρωινό σου κουμάρι, Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Φιλάκια σε σένα που τώρα ξυπνάς, σε σένα έτσι που έχεις δουλειά σήμερα. Παιδιά, εντάξει, φτιάχνει ο καιρός. Ας ελπίσουμε να μην μας έτσι ξαναφρέξει. Από εκεί και πέρα βλέπω ήδη τα μηνύματά σας. Εδώ είναι και ο Λάκης που μας ακούει από το εξωτερικό. Ο καιρός χάλια, λέει, εκεί, ναι, όντως, μια συννεφιά την έχετε, η αλήθεια, με βάση τη φωτογραφία. Εδώ είναι και ο Κώστας από το Μόναχο. Καλημέρα, Βασίλη. Εδώ είναι και η Ξανθούλα. Λοιπόν, πείτε μου, αγαπημένα παιδιά, τραγούδια. Εγώ έχω να σου πω πολλά σε λίγο, γιατί εννοείται έρχονται παιδιά πολλά πράγματα. Καλή αλήθεια, πήγατε Μαζονάκι. Νομίζω όλη η πόλη ήταν στο Μαζονάκι, λοιπόν, σε αυτή την πρώτη βασικά συναυλία του φετινού καλοκαιριού. Εννοείται με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Έρχονται όμως κι άλλα πολύ ωραία. Για την ώρα, φέρνω Πέγκυζη να βαλέντασαι.

0: Radio 95,1.
1: Ευχαριστώ.

0: πιο γλυκό με θύση.
1: Α, μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Αυτό το νέο τραγούδι. Στα Βέντε, λοιπόν, και Ευαγγελία στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, λοιπόν, σε όλους. Πολλά, πολλά φιλιά. Βλέπω εδώ, παιδιά, με ρωτώνται για Νίκο Οικονομόπουλο. Ναι, είναι μία από τις επόμενες συναυλίες που έρχονται και μάλιστα ανατολικά και φέτος. Το στάδιο, λοιπόν, Απόλλωνα Καλαμαριάς. 18 του μήνα. Έχει τον νου σου, γιατί κάτι σου έχω σχέση με αυτό σε πολύ, πολύ λίγο. Για την ώρα συνεχίζουμε με επιτυχίες. Έχω βάλει Σάκη Ρουβά στην playlist. Αυτός όμως είναι ο Γιώργος Σαμπάνης με την Άγρια Θάλασσα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

φωνάρα, Έλληνα Παπαρίζου, το φως στην ψυχή τη Ραμπαλάντα. Φυσικά τη θυμηθήκαμε μαζί εδώ στο 95,1 και το Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο.gr και μας ακούς από άκρη σε άκρη σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Λέω όλες τις παιδιά καλημέρες από τη Θεσσαλονίκη μας και πάμε να ξεκινήσουμε τον πρώτο διαγωνισμό που σας έχω για σήμερα. Όχι για έναν, όχι για δύο, αλλά για τρεις τυχερούς που θα κερδίσετε μία δερμοαπόξεση από το αγαπημένο μας Αζαλέ εδώ στο κέντρο της πόλης, στην Παλαιών Παντρών Γερμανού. Τι είναι η δερμοαπόξεση? Ακόθωση που γίνεται λοιπόν με μικροκρυστάλλους. Είναι μια πολύ ωραία μέθοδος όπου βασικά αφαιρεί όλα τα νεκρά κύτταρα, έτσι, την επιφανειακή αυτή στιβάδα, χωρίς να τραυματίζει την επιδερμίδα. Αντιθέτως, έτσι την καθαρίζει πολύ ωραία. Αμέσως βλέπεις δηλαδή αποτέλεσμα με πιο καθαρό και λαμπερό δέρμα. Και για άντρες και για γυναίκες κάνει. Οπότε, αν το θέλεις, διεκδίκησε το. Στείλε μου τη λέξη Αζαλέ, όπως το ακούς, το όνομα τεπώνυμό σου και αποστολή κλασικά στο Viber μας στο 6982 951 951. Good luck!

0: Γκάζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
1: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
0: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Πάμε κέντρο για καφέ.
7: Είσαι τρελή. Πού θα παρκάρουμε?
6: Hello. Στο ασφαλέστερο σημείο. Στο κέντρο της πόλης. Στο πάρκινγκ της Χανθ. Μπήκες.
7: Μπήκα.
6: Πάρκινγκ στη Χανθ με το κλειδί στο χέρι σου και τη μέγιστη ασφάλεια χάρη στο αυτόματο σύστημα στάθμευσης.
7: Λειτουργεί και σαν χρηματοκιβώτιο.
6: Το φθηνότερο πάρκινγκ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάρκινγκ στη Χανθ.
7: Μπήκες.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: IKEA.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Από χθες στις 11 τη νύχτα εφαρμόζεται 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της περιφυριακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Πρόκειται να καταδαφιστεί ο δεύτερος κλάβος της γέφυρας Πανοράματος. Σοκ προκαλεί στο Αίγιο η άγρια δολοφονία μιας 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο. Βασικός ύποπτος θεωρείται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος θα απολογηθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Ομόνοια. Τροχαίο έγινε χθες το βράδυ όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε, τραυμάτισε σοβαρά και εγκατέλειψε 50χρονο άντρα, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ιράν δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς στο πλαίσιο της συμφωνίας με ΗΠΑ, ενώ διατηρεί το δικαίωμα εμπλουτισμού στο πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 17-14 της Ουγγρικής Φερανσβάρος στο μεγάλο τελικό Champions League και πανηγύρισε την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ευρώπης στο πόλο γυναικών για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Καλώς ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι και μετά. Υπάρχει πιθανότητα καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Άνεμοι 3 με 5 βοφόρ βόρει και ενώ η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 28. Η επόμενη ενημερωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
16: Κορυφή του Λευκού Πύργου
17: για όλο το πλανήτη.
18: Ανεβαίνουμε μαζί.
17: Στον αέρα.
16: Στους 95,1.
17: Στο ίντερνετ.
16: Κοσμοράδιο.gr.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Κοσμοράδιο
17: 95,1.
16: Ανεβαίνουμε μαζί.

Είπες και τι δεν είπες. Το Δόρης Φέρης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας μαζί. 5 λεπτά και μετά τις 9. Τι μου κάνεις, ξύπνησες? Λοιπόν, είναι νωρίς. Δεν βάζω ξυπνητήρι σήμερα, είμαι στις καλές μου. Λοιπόν, παιδιά, λιακάδα στη Θεσσαλονίκη μας και σχεδόν 21 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Ναι, ξυπνάμε μαζί, παιδιά, και αυτό το Σαββατοκύριακο. Σαββατάκι σήμερα, 13 Ιουνίου. Πώς ήταν η εβδομάδα σου? Ελπίζω όλα καλά και φυσικά πιο τέλεια τώρα, παιδιά, το Σαββατοκύριακο να κάνουμε ωραία πράγματα. Ό,τι δεν πρόλαβες μέσα στην εβδομάδα, να, τώρα να το κάνεις. Παιδιά, σχεδόν τελείωσε και η σχολική χρονιά. Τώρα για τους περισσότερους, είτε χθες είτε Δευτέρα, άντε, ποιος σας πιάνει. Καλό καλοκαίρι λοιπόν στους μικρούς φίλους. Και τώρα γρήγορη ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Που λες, τα πράγματα είναι καλούτσικα, δηλαδή έχει πιο πολύ κίνηση τώρα που περνάει η ώρα, δηλαδή έχει τις καθυστερήσεις του και στην Μαρτίου και κατεβαίνοντας έτσι στο κέντρο σε κάποια σημεία λίγο στην Παπαναστασίου Μποτιλιάρη, κλασικά και εκεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πάμε λίγο πιο κάτω που έχει κίνηση και στο ύψος έτσι της 3ης Σεπτεμβρίου, μπαίνοντας στο κέντρο, καθυστερήσεις πιο πολύ, εντάξει, εκεί στο ύψος της Παύλου Μελά, παιδιά, έχει παραπάνω κίνηση και στα στενά μας Βενιζέλου, στην Ιωνός Δραγούμη, αλλά και στο ύψος των δικαστηρίων. Μην πάτε, είναι κλειστό το περισσότερο κομμάτι και το κομμάτι που βασικά είναι ανοιχτό είναι full μποτιλιαρισμένο. Είναι όλο κόκκινο στο χάρτη. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου άξω διάθεση. Έρχονται επιτυχίες non-stop και αυτό μου αρέσει πολύ από την Νατάσα. Ο χάρτης δυνατά τα ακόμα μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο.

0: τι flashback ήταν αυτό. Δανεικά από την Μαντό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σε ένα που τώρα κόσμο συντονίζεσαι, σε ένα που είναι στο πρωινό σου, σε ένα που είσαι στο αυτοκίνητο και πα στη δουλειά σου και φυσικά και σε ένα που ακούς online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Και αν έχει επιχείρηση, πρόσεξε με, γιατί ξέρει, υπάρχουν τα πάντα όλα. Και ή και χάκερ και κακόβουλα λογισμικά. Πολλέ λοιπόν ψηφιακέ απειλέ για την επιχείρησή σου. Οπότε, πώ μπορεί να προστατευτεί με το Vodafone Business, γιατί εκεί έχει όλε τι απαραίτητε σου λέει υπηρεσίε, cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Βρες λοιπόν και εσύ την online προστασία που σίγουρα χρειάζεσαι για να είσαι ήσυχος, κάνοντας ένα κλικ στο vodafone.gr/business. Μένεις εννοείται εδώ, επανέρχομαι Δημήτρη με ακόμα πιο πολλά κέφια, φυσικά εδώ στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Οι τηλεοράσεις λέει στην Ελλάδα πλέον είναι από 60 ίντσες και πάνω στα περισσότερα σπίτια.
5: Εσύ στα δικό μου δεν είναι.
6: Ούτε στο δικό.
5: Νιώθω μειονεκτικά.
4: Εγώ την έχω μεγαλύτερη λοιπόν.
5: Νιώθω πτωχή. Πώς θα ζήσω. Καλά.
6: Μάνο, ξέρεις τι λένε για αυτό που παίρνουν μεγάλες τηλεοράσεις.
4: Και έγινε. Μετά μεγάλα
6: ότι δεν βλέπουν καλά. Αυτό εννοούσα. Την πάτησες.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
11: Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Τίτλος:
11: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
2: Σε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
0: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Φυσικά μαζί, φυσικά. Εδώ στην παρέα μας, Κοσμοράδο 95,1 και κοσμοράδο.gr. Και ναι, ανεβαίνουμε μαζί και αυτό το σουκού. Πρωινό σουκού με Μαρίνα Μαρτίδου. Στην παρέα και να σου τώρα. Το πρώτο ξυπνητηράκι. Εντάξει, παιδιά, έχει πάει 9.30. Άντε να ξυπνάμε λοιπόν, να δράξουμε την ημέρα, η οποία από ό,τι φαίνεται έτσι θα μας πάει καλύτερα ο καιρός. Με ηλιοφάνεια λοιπόν αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, λίγες παιδιά τοπικές συννεφιές. Η θερμοκρασία ήδη στους 20 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει 28-29. Ναι, αμέ. Λοιπόν, ετοιμάζω και το σημερινό αφιέρωσέ το. Για δώσε μου καμιά ιδέα, αν έχεις, ποιον να βάλω σήμερα καλλιτέχνη. Έχω ακόμα μερικούς που δεν του έχω βάλει, οπότε μήπως ήρθε η σειρά του. 69-82-951-951. Είναι το Viber μας για να τα λέμε. Και τώρα βάζουμε φωτιά στη νύχτα. Μ' άρεσε αυτό το τραγουδίτσι, πολύ δίσκο. Μιχάλης Τζιγιάννης, τα καινούργια του, δυνατά μέσα τώρα.

0: Παιδιά, πολύ ωραίο τραγούδι από το Γιώργο Σαμπάνη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά. Ο Γιώργος Σαμπάνης, παιδιά, ο οποίος είναι ένας από τους καλλιτέχνες ο οποίος δεν ασχολείται με τα social media. Δηλαδή, έχει social media, αλλά δεν τα, τέλος πάντων, διαχειρίζεται ο ίδιος. Πολύ απλά γιατί κάπου κουράστηκε, βαρέθηκε, σου λέει δεν μπορώ να αντέξω την τρέλα των social. Γιατί, παιδιά, η αλήθεια, εντάξει, υπάρχει κόσμος που σε ακολουθεί τέλος πάντων και χαίρεται μαζί σου, σε στηρίζει, πόσο μάλλον τους καλλιτέχνες, αλλά υπάρχει και πάρα πολλές, ο οποίος εντάξει βγάζει πίσω από ένα τέλος πάντων πληκτρολόγιο όλη του την κακία και τα χαρακτηριστικά αυτά. Οπότε προφανώς ο Γιώργος, μάλλον για αυτόν τον λόγο, αποφάσισε να απέχει και να ζει την ζωή του διαφορετικά μακριά από τις οθόνες. Συμφωνείς? Εγώ, παιδιά, νομίζω καλά κάνουν. Γιατί μετά πώς να το διαχειριστείς και όλο αυτό παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα που τρέχουν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε λίγο σου έχω Αντώνη Ρέμο που μου ζήτησε, τώρα όμως για άκου αυτό.
1: Αν θες

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

κύματα στη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Για μένα είσαι τέλεια. Πέτρος Ιακωβίδης στο Κοσμοράδιο 95,1 και έτσι να κοιτάς πάντοτε να βρίσκεις κάποιον ή κάποια ο οποίος έτσι να σε κάνει να νιώθεις και να σε βλέπει. Τέλειο. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά σε όλους σας. Χαμός, παιδιά, εδώ πέρα γίνεται με τα μηνύματά σας. Τα βλέπω. Μου ζητάτε και αγαπημένα τραγούδια και πολύ καλά κάνετε. Φιλάκια, λοιπόν, να στείλω στην Δωρίνα, εδώ είναι και η Τζέννη. Παιδιά, συνεχίζεται για λίγο ακόμα ο διαγωνισμός για το Αζαλέ. Θυμάστε, τρεις νικητές θα κληρώσω σήμερα για να κάνετε φοβερή θεραπεία δερμοαπόξεση με μικροκριστάλλους για να έχεις δέρμα καθαρό και λαμπερό σε μια πάρα πολύ ωραία έτσι θεραπεία που δεν πονάει και καθόλου και ούτε έτσι αποθεραπεία έχει μετά και απομακρύνει φανταστικά τα νεκρά κύτταρα και έτσι το δέρμα είναι πιο καθαρό και πιο υγιές και λαμπερό. Το θέλεις? Ξέρω ότι το θέλεις, οπότε στείλε μου για λίγο ακόμα τα μηνύματά σου μέσω Viber τη λέξη Αζαλέ, το όνομα τεπώνυμό σου δεν ξεχνάς, στο 6982-951-951 και στο καπάκι σου έχω και δεύτερο δώρο σήμερα. Wow.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Εδώ στα ρηχά, παιδί μου. Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια. Έλα, ψηλέω. Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκι!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαρί. Κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

0: έξυπνο, καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές παντσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Από χθες στις 11 τη νύχτα εφαρμόζεται ο 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου K11 Πηλαίας Πανόραμα. Πρόκειται να καταδαφιστεί ο δεύτερος καλάδος της γέφυρας Πανοράματος. Εργατικό δυστύχημα σήμερα το πρωί στη Σύνδο. Νεκρή 56χρονη που εργαζόταν σε βιομηχανικά πλυντήρια. Εγκλωβίστηκε σε ένα από τα μηχανήματα η άτυχη γυναίκα και δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν οι συνάδελφοί της. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί καθαρή πρωτιά και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστίνου δεν εμφανίζονται σε τροχιά σύγκρουσης για τον ίδιο πολιτικό χώρο. Είπα και Ιράν κοντά στη συμφωνία. Το Ιράν όμως εξαπέλυσε αρκετά επιθετικά ντρόνς με στόχο να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς, υποστηρίζουν οι Αμερικανοί. Μουντιάλ 2026 πραγματοποιήθηκε και η τρίτη τελετή έναρξης που ήταν φαντασμαγορική στο Λος Άντζελες, απουσία του Ντόναλντ Τραμπ αλλά παρουσία αρκετών celebrities όπως η Katy Perry, ο David Beckham και ο Tom Cruise. Καλώς ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, ειδικά από το μεσημέρι και μετά. Πιθανότητα καταιγίδων στα γύρω ορεινά, άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ αναμένεται να φτάσει στους 28. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
5: Κορυφή του Λευκού Πύργου
6: για όλο το πλανήτη.
5: Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Στον αέρα.
5: Στους 95,1.
6: Στο ίντερνετ.
5: Κοσμοράδιο.gr.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι, να μην μείνει τίποτα. Λοιπόν, Αναστασία, και ανεβερμό μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλό μας Σαββατοκύριακο. Σάββατο, παιδιά, 13 Ιουνίου. Καλέ, ξυπνήσατε. Θα βάλω εδώ κοντούλες. Να βάλω και ένα ξυπνητήρι. Μάνε, ξύπνα, 5 λεπτά και μετά τις 10. Μαρίνα Μαρτίδου μαζί σου και παιδιά, δεν ξεχνάτε ότι έχετε φοβερή συναυλία με την Αναστασία Live στα πλαίσια λοιπόν του Splash Festival. Ένα σούπερ καλοκαιρινό λοιπόν φεστιβάλ αρχίζει με τη live εμφάνιση της Αναστασίας στην πλατεία Αριστοτέλους τη Δευτέρα που μας έρχεται, 15 τιμνός, είσοδος ελεύθερη, ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Ναι, θα είμαστε όλοι εκεί να περάσουμε υπέροχα, φανταστικά. Και τώρα για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας, πώς πάει η κίνηση. Λοιπόν, έχει παραπάνω κίνηση, παιδιά, βασικά σε όλα τα σημεία της πόλης. Τι έγινε, ξυπνήσατε και βγήκατε όλοι. Λοιπόν, έχει κίνηση, παιδιά, και κατεβαίνοντας και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρκετές καθυστερήσεις βλέπω εδώ στο χάρτη. Και η Κατσιμίδη γεμάτη, λίγο καθυστερήσεις και στην Εγνατία και στη Λεωφόρο Νίκης, αλλά και τα στενά μας. Ιόνος Δραγούμη, εκεί μετά στην Πλατεία Δημοκρατίας, δηλαδή στο ύψος του Μεγάρου, έχει κίνηση και στην Αγίου Δημητρίου. Περιφερειακό, μην πηγαίνεις ούτε για αστείο. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ φορτωμένα. Μα γιατί έχετε πάει, αφού σας λέμε, είναι κλειστά 48 ώρες αποκλεισμό, σου λέει. Πάμε τώρα να σε ανεβάσω. Έρχονται τέλεια τραγούδια, non-stop. Και για να θυμηθούμε αυτό, από τους One, μάτια μου, δυνατά εδώ, στους 95 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Το είχα ερωτευτεί.
1: Τι ωραίο flashback με professional sinners εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρες. Σαββατιάτικες λοιπόν σε όλη την παρέα. Ηλιόλουσες παιδιά κιόλας. Θερμοκρασία στους 22 σχεδόν βαθμούς Κελσίου. Ελπίζω να μου είστε καλά. Κληρώνω το αζάλε γιατί επιστρέφω με νέο διαγωνισμό. Να σου πω όμως ότι να τσεκάρεις τα Instagram stories του Κοσμοράδιο γιατί έχει ανέβει το σημερινό αφιέρωσέ του και παιδιά έβαλε Κέλλη και Λεκίδου. Ναι, ναι, η Κέλλη δεν έχει περάσει από αυτή τη στήλα ακόμα, οπότε ήρθε η στιγμή της. Αγαπημένη Κέλλη μας έχει χαρίσει και αυτή πολλές επιτυχίες, ειδικά έτσι παλιότερα. Οπότε, αν θυμάσαι κάποια θέλεις να ακούσεις ξανά, να την αφιερώσεις εννοείται, μου τα γράφεις εκεί στο κουτάκι. Κλασικά, εγώ 12 παρατέταρτο το κάνω τυχαία την επιλογή και θα την ακούσουμε μαζί να παίζει ο Νέαρ.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Έψαξα να δω γιατί έχω πράσινα μάτια, παιδιά.
1: Γιατί? Τι εννοείς, δεν έχει κάποιος από τους συγγενείς σου, μαμά σου, μπαμπά σου?
3: Έχει ο πατέρας μου, ναι.
1: Έτσι πάει, έχουν ηλθεί κάτι.
3: Κοίτα, υπάρχουν λέει δύο λόγοι. Η πρώτη λέει συνδέεται με το φως και λέει ότι πιο έτσι αυτοί που έχουν πράσινα μάτια, οι πρόγονοι μας ζούσαν σε περιοχές με μεγάλους και σκοτεινούς χειμώνες. Πού οι πρόγονοι μας στην Κρήτη?
4: Ήταν Βίκινγκ.
1: Κάτσε, μπορεί να είσαι από τη Σουηδία. Γι' αυτό κατά κύριο.
3: Από Φλωρεντία ήρθαμε.
1: Λες για Σουηδία, Σουηδία και τέτοια.
4: Φλωρεντία όμως που ξέρει.
3: Πριν τη Φλωρεντία δεν ξέρω. Μετά τη Φλωρεντία
4: ήταν Εσκιμό, στο Βόρειο Πόλο.
3: Ξέρω Κωνσταντινούπολη. Και μετά την Κωνσταντινούπολη λέω ξέρω Κρήτη.
1: Πώς πήγατε?
3: Είδες.
4: Πήγαμε μια από εδώ, μια από εκεί.
3: Το ξόδεσαι, δεν σαν εμένα ταξιδιάριδες.
1: Μάλλον.
3: Η δεύτερη λέει συνδέεται με τη σεξουαλική επιλογή, λέει αφού σε πληθυσμό όπου τα σκούρα μάτια λέει αποτελούσαν σχεδόν τον κανόνα, η σπάνια εμφάνιση πράσινων ματιών θα μπορούσε να κάνει λέει ένα άτομο να ξεχωρίσει οπτικά και να θεωρείται πιο ελκυστικό από άλλου πιθανού συντρόφου.
1: Πώς ακριβώς είναι αυτή η σεξουαλική επιλογή που σε κάνει να έχει πράσινα ματιά?
3: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν το καταλάβω.
4: Δεν επιλέγει εσύ, άλλοι επιλέγουν.
3: Απλά το είπα.
4: Αλλά βλέπεις ότι και με τα πράσινα μάτια πάλι δεν έχει σωθεί εδώ πέρα το παιδί.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
5: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε με το Mentor Travel. Με το Mentor Travel κάθε προορισμός γίνεται εμπειρία. Ελλάδα ή εξωτερικό, νησιά ή πόλεις, εμείς φροντίζουμε τα πάντα. Εσύ απλά ετοιμάζεις βαλίτσα. Mentor Travel. Ταξίδεψε όπως το ονειρεύεσαι. Κλείσε τώρα τις διακοπές σου. Ανακαλύψτε τους προορισμούς μας στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821-1181.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
8: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Με λίγα λόγια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί τις στιγμές που έγιναν σταθμοί. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Το Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει
0: Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στον Δήμο Λαγκαδά. Σάββατο 20 Ιουνίου.
6: Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις.
0: Φορά λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: 15 Ιουνίου.
12: Σιγά το πράγμα.
6: Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία.
13: Τις αμαρτίες που έχεις
6: κάνει. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.

Μάνα φυσική και Αιγαίο στο Κοσμοράδι 95,1 και ακούσε Αιγαίο και λες μήπως πρέπει να κανονίσω διακοπές. Παιδιά, μήπως πρέπει να τα κλείσουμε. Αλήθεια, εσείς έχετε κλείσει. Γιατί είναι μερικοί που είναι πολύ οργανωμένοι. Τα κλείνουν ήδη από τέλη Μάη, αρχές Ιούνιου. Γιατί όχι. Λοιπόν, τώρα άκουσε με προσεκτικά Μαρίνα Μαρτίδου. Στην παρέα σου με τέλειο δεύτερο δώρο, παιδιά. Αυτή φορά για Νίκο Οικονομόπουλο. Ντραντανταν. Έρχεται ο Νίκος λοιπόν να μας ξεσηκώσει και αυτό το καλοκαίρι 18 Ιουνίου. Είναι το ραντεβού μας. Πέφτει 5η, 9.30 το βράδυ στο στάδιο του Απολώνα Καλαμαριά. Να περάσουμε λοιπόν φανταστικά υπέροχα με Νίκο Οικονομόπουλο να μας τραγουδάει όλες τις επιτυχίες και φυσικά εννοείται με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Σε θέλουμε μαζί μας, γι' αυτό λοιπόν εγώ σου έχω δύο διπλές προσκλήσεις. Τις θες, ναι, ξέρω τις θες. Οπότε στείλε μου μήνυμα, γράψε μου τη λέξη Οικονομόπουλος, το δικό σου με το όνομα τεπώνυμο εννοείται, και αποστολή στο 6982-951-951 του τέστην το Viber μας για να τις κερδίσεις. Λοιπόν, τώρα σε λίγο συνεχίζουμε εμείς. Σε λίγο έχω γυρίσματα. Αλλά τώρα αφού είπαμε για Νίκο, να και ένα πολύ ωραίο του τραγούδι, το καινούριο του. Με λίγα λόγια, τα ακούμε μαζί φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο.

χαμός, παιδιά. Έτσι, νησιώτικος όμως. Μέτσι και ο μπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Έγινε παπάς πριν λίγες ημέρες για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού υποδέχτηκαν το δεύτερο λοιπόν παιδάκι τους, κοριτσάκι αυτή τη φορά. Να του ζήσουν λοιπόν, εννοείται τώρα ο μικρός Βασίλης λοιπόν, γιατί είναι μικρό. Έχουν μικρή διαφορά ηλικία στα παιδάκια του. Τώρα έχει λοιπόν και αδερφούλα ο Κωνσταντίνος, ο οποίος φέτος και αυτός full πρόγραμμα, παιδιά, με πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Συνεχίζουμε τώρα εμείς και πάμε να θυμηθούμε αυτό. Τη συνεργασία αυτή με Μίχαλ Χατζηγιάννη και Τάμπτα, εκδρομή, μια πολύ ωραία διασκευή αυτού του τραγουδιού. Φυσικά την ακούμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψη

0: Αυτό ήταν ο Νίκος Βέρτης. Λοιπόν, δεν σε νοιάζει στο Κοσμοράδιο 95,1, αν δεν σε νοιάζει, αντιγιά. Γιατί εδώ έχω ωραία πράγματα. Λοιπόν, να σου πω, γιατί αν αγαπάς παιδιά και εσείς τον Σκαραβαίο, τα θρελικά λοιπόν σκαθάρια, πρόσεξε, γιατί αυτά τα αυτοκίνητα που έγραψαν η ιστορία έρχονται να πλημμυρίσουν την πόλη μας τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, όχι μεθαύριο, πρόσεξε, την άλλη 22, από τις 6 το απόγευμα λοιπόν, 40 και περισσότερα θρελικά σκαθάρια της λέξης Σκαραβαίο Θεσσαλονίκης θα μας περιμένουν στην πλατεία Αριστοτέλους, που θα είναι και η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Αν λοιπόν αγαπάς το συγκεκριμένο αμάξι, ναι, εννοείται αξίζει να πας μια βόλτα. Γιορτάζουμε με ελεύθερη είσοδο, εννοείται θα είμαστε όλοι εκεί και θα έχει και DJ set με τη δικιά μας τη Ραφαελία Ντόντογλου. Όλα λοιπόν αυτά τη Δευτέρα 22 του μηνός. Χωρί που είναι σκαραβέι, δικά έτσι ένα κόκκινο, τι λες. Λοιπόν, μένεις εννοείται εδώ στην παρέα, επανέρχομαι πολύ πολύ σύντομα. Χαμός και παιδιά, με συναυλέμαι Οικονομόπουλο. Μα όλοι θέλετε να έρθετε, μόνο στείλτε μήνυμα 6982-951-951 σε περίπου μια ώρα από τώρα θα το κληρώσω.
1: Να ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Τώρα το νέο κτέο AutoVision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο AutoVision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Pepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για

0: πάντα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Από χθες τη νύχτα εφαρμόζεται 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Πρόκειται να καταδαφιστεί ο δεύτερος κλάβος της γέφυρας Πανοράματος. Πανελλήνιος 2026. Οι πρώτες ενδεικτικές εκτιμήσεις για τις βάσεις των τεσσάρων πεδίων δείχνουν πτώσεις σε ιατρική, νομική, οικονομικές και πολυτεχνικές σχολές. Αν ολιώσια, λεωφορείο έπεσε σε κολόνα ρεύματος. Στο νοσοκομείο 3 τραυματίες. Διερευνώνται τα αίτια του ατυχήματος. Οι ΗΠΑ εξόντωσαν τον αρχηγό της διαβόητης τρομοκρατικής συμμορίας Τρέντε Αράγκουα στη Βενεζουέλα. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ακολούθησε και επιβεβαίωση από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Μουντιάλ 2026. Με 4 αγώνες, η τρίτη μέρα του παγκοσμίου κυπέλου ξεχωρίζει το Βραζιλία-Μαρόκο στο πρόγραμμα της ημέρας. Καλώς ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες από το μεσημέρι και μετά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 28. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
8: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
9: για όλο το πλανήτη.
8: Μαζί.
9: Στον αέρα.
8: Στους 95,1.
9: Στο ίντερνετ.
8: Κοσμοράδιο.gr.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

εμείς πάλι έχουμε σαββατιάρικη διάθεση εδώ στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους, να βάλουν το τελευταίο ξυπνητήρι. Ναι, άτε. Βάζω λοιπόν και για σένα που ίσως σήμερα έτσι το έριξε τον πολύ πολύ τον ύπνο. Τα φιλιά μου σε όλους σας. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου και ναι, θα είμαστε παρεούλα για άλλη μία ώρα. Στις παρατέταρτο το έχει αφιέρωσε εδώ με αγαπημένη λοιπόν έτσι Κέλλη Κελεκίδου. Κάτι μου έχετε γράψει. Έβαλατε αρκετή και ντουέτο με Νίκο Κουρκούλη. Γιατί όχι. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας σήμερα είναι 13 του μήνα. Να πούμε χρόνια πολλά σε σένα. Φίλε, δίδυμε. Στους δίδυμους, ναι, εκεί είμαστε ακόμα. Οπότε χρόνια σας πολλά, μα γιορτάζετε. Δεν έχει κάποιο έτσι όνομα, βλέπω, να γιορτάζει ιδιαίτερο. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Που λες, ο χάρτης, μέτρια πάλι μου τα δείχνει παιδιά τα πράγματα, δηλαδή έχει τώρα σίγουρα παραπάνω κίνηση, έχει ανοίξει και η αγορά, οπότε μπορείς να πεις ότι γίνεται έτσι ένας ψηλό χαμούλης, γεμάτα τα πράγματα, δηλαδή και ανατολικά έχει αρκετή κίνηση εκεί Εθνικής Αντιστάσεως, μετά πηγαίνοντας προς τα κάτω, Κωνσταντίνου Καραμαλή πάρα πολύ γεμάτη αυτή τη στιγμή, η Κατσιμίδη επίσης έχει έτσι εκεί ένα φόρτωμα για νέο, μετά αρκετή κίνηση και στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, το κέντρο επίσης έχει την κίνησή του, ειδικά στο ύψος της Λεωφόρου Στρατού και μετά στη συνέχεια μπαίνοντας στην Τσιμισκή. Χαμούλης παιδιά λίγο σήμερα. Η Αγίου Δημητρίου επίσης είναι γεμάτη. Περιφερειακά μην πάτε με του τίποτα. Είναι κλειστό το μεγαλύτερο κομμάτι. Οπότε όλο το υπόλοιπο όσο δηλαδή έχει παραμείνει ανοιχτό κινείται πραγματικά σημειωτών. Εγώ τώρα θα σου φτιάξω τη διάθεση. Οπότε για πάμε να ακούσουμε αυτό.

0: όνειρο θα ξανάμε, Θοδωρή Φέρη, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, καλό μου Σαββατοκύριακο. Σαββατάκι, παιδιά, αγαπημένο, ήρθες και πάλι 13 του Ιούνιου. Και έχω τώρα εδώ το αστρολογικό της ημέρας, όπου σου λέει είναι τρία τα ζώδια τα οποία πραγματικά θα ωφεληθούν από αυτή τη νέα σελήνη που γίνεται στο ζώδιο των Διδύμων. Και ναι, είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί είναι ότι πρέπει για νέα ξεκινήματα, καινούργιες ευκαιρίες που ναι, δεν πρέπει να τις χάσεις. Οπότε, αν είσαι στα ζώδια του αέρα, του τέστην δηλαδή, Δίδυμη, στη συνέχεια Υδροχόη, αλλά και Ζυγή, παιδιά, τεταμένες έτσι κεραίες, γιατί τα πράγματα θα σας πάνε πολύ καλά με αυτή τη νέα σελήνη. Μακάρι να πέσουν μέσα τα άστρα. Εσύ εννοείται μένεις εδώ, γιατί σου φέρνω και το top 5 αυτής της εβδομάδας.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής που έχει έρθει και εδώ για συνέντευξη? Δύο ή τρεις φορές, δεν θυμάμαι. Ναι, έχει έρθει και στα πρώτα βήματα της καριέρας του. Που είπε: δεν πιστεύω ότι θα κάνω παιδιά, αλλά ότι θα είμαι μόνος μου σε αυτή τη ζωή. Όμως τώρα έχει δύο παιδιά.
3: Δύο.
2: Και μια σύζυγό που την αγαπάει και τον αγαπάει πάρα πολύ και εσύ είναι αρκετά αφηρημένος αυτός. Θυμάστε το σκηνικό.
3: Αφηρημένος, τώρα κατάλαβα ποιος είναι. Ο Δήμος Λουτσιάδης. Εντάξει, σε όλα τα υπόλοιπα είχα δυο τρεις στο μυαλό μου, αλλά τώρα μου το σιγουρεύω.
2: Δεν θα ξεχάσω εκείνο που μας είχε πει, που χτυπούσε η Τζέννη τα κουδούνια απ' έξω. Αυτό ήταν μέσα στο σπίτι, αλλά δεν άκουγε τίποτα. Φώναξε τον κλειδαρά. Ναι. Μπήκε μέσα.
3: Ήταν μέσα. Καλώς ήρθατε.
2: Εντάξει, τι έγινε.
3: Τι έγινε, γιατί. Πόσο σταματά τέλος πάντων.
2: Τώρα όμως που μεγαλώνουν τα παιδιά, φαντάζομαι.
3: Ανοίγουν αυτά την πόρτα. Όλα καλά θα πάνε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Πλας.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
5: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
4: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
6: Πώς καταλαβαίνεις ότι πήγε καλά η βραδινή έξοδος?
7: Όταν επιστρέφεις στο σπίτι σου με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μην χάσεις τις κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή του Ιουνίου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο, μπες στην κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός οδηγός. Καλοκαίρι θέλει ηλεκτροκίνηση και κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

λογαριασμό. Και από την Κατερίνα Λιόλιου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 που μου το ζητάτε από το πρωί του συγκεκριμένο τραγούδι. Πολλά, πολλά ραδιοφωνικά φιλιά σε όλου. Καλό παιδιά από την Κυριακό. Να έχουμε πρωινό σουκού. Με Μαρίνα Μαρτίδου μαζί σου σε λίγο, 12 παρατέταρτο, το σημερινό αφιέρωσε το Μικέλη και Λικίδου. Έγραψε εκεί στο κουτάκι στα Instagram Stories την επιλογή σου. Κάντο προλαβαίνει. Τώρα, αν τυχόν που βέβαια το εύχομαι εννοείται, αλλά χάλασε η συσκευή σου, υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service που κάνει σίγουρη και εύκολη και σίγουρα πολύ πιο απλή την επισκευή της. Υπάρχει εκεί εξειδικευμένη ομάδα λοιπόν των Vodafone Tech Heroes, οι οποίοι αμέσως αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που έχει προκύψει, βρίσκουν την καλύτερη δυνατή λύση, όλα αυτά χωρίς ταλαιπωρία, και κάθε μάλιστα επισκευή συνοδεύεται και από 12 μήνη εγγύηση. Οπότε έτσι να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και μετά την παράδοση. Επίσης, με επισκευή που γίνεται μέσα και σε μία ώρα. Άκου να δεις. Οπότε να μην μείνεις έτσι χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Μάθε περισσότερα είτε από κοντά στα καταστήματα της Vodafone ή με ένα κλικ στο vodafone.gr.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: επίθεση. Είναι Κοσμακρόπουλος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου. Τι γίνεται?
0: Τον έπιασα, εξαπήρυσε.
1: Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι που λέει να να να να να να να να να. Το ξέρεις?
0: Κάτι μου θυμίζει. Ναι. Έχουμε και λίγη αλικίδη στο εφαιροσέτο. Το γλύκα γλύκα είναι αυτό που ζητήσατε περισσότερο. Και αρέσει εδώ και στο Βασίλη μας. Οπότε ναι, θα το βάλω αμέσως τώρα. Να τα ακούσουμε φυσικά μαζί εδώ στο 95,1.

0: πιθανότερα. Νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Λίγο πριν τις 12. Φιλάκια πολλά σε όλους που βέβαια τώρα εγώ σε αποχαιρετώ. Ακολουθεί όμως Βασίλης Παπαβασιλείου για το επόμενο τετράωρο. Παιδιά, σήμερα σου λέει θα κάνει μέχρι 28 και αύριο ακόμα καλύτερο καιρό. Θα φτάσει λίγο τους 31 βαθμούς Κελσίου. Μήπως να κανονίσεις, λέω εγώ τώρα, εκείνη τη βουτιά, να κάνουμε έτσι την πρώτη μας βουτιά. Εμείς που δεν έχουμε κάνει ακόμα. Λοιπόν, είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, παιδιά, όλα τα κάναμε και σήμερα. Διπλή διαγωνισμή και αφιέρωσέ το και γενικώς ήμασταν μια ωραία ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ και την παρέα για τα μηνύματα. Ελπίζω να πέρασες λοιπόν όμορφα και να ξεκίνησε δυναμικά το Σαββατό σου και έτσι λοιπόν να συνεχίσεις παρέα εδώ φυσικά στους 95,1. Από μένα πολλά πολλά φιλιά, έτσι φουλ θετική ενέργεια να κυλήσει όμορφα η μέρα όπου και αν βρεθείς και ραντεβού αύριο. Ναι, Κυριακούλα με το καλό στις 8 θα έρθω να σε ξυπνήσω. Μέχρι τότε να περνάς υπέροχα. Bye!
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ok κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα.
9: Φορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται.

0: Lidl's 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε.
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Μαγιό μέσα. Λίνα και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
4: Τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Χοιρινές παντσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml, τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,79. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Από χθες εφαρμόζεται 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Απειλές Πανοράματος. Θα κατεδαφιστεί ο δεύτερος κλάβος της γέφυρας Πανοράματος. Αίγιο, DNA και Πυρίτιδα θα δείξουν το δράστη της διπλής δολοφονίας της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της. Από ό,τι φαίνεται, ο πρώτος ύποπτος είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της άτυχης γυναίκας. Λουτράκι Κορινθίας, φωτιά ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Σχήνος. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές της περιοχής, ούτως ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά. Γαλλία. Εκατοντάδες άνθρωποι στην κηδεία της 11χρονης Λιάννα, η οποία απήχθηκε και δολοφονήθηκε. Βασικός ύποπτος είναι ο Ζερόν Μπαρελά, ένας 46χρονος πατέρας, ο οποίος είναι ο πατέρας φίλης του άτυχου κοριτσιού. Μουντιάλ 2026. Πραγματοποιήθηκε και η τρίτη τελετή έναρξης που ήταν φαντασμαγορική στο Λος Άντζελες, απουσία του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά παρουσία αρκετών celebrities όπως η Κέιτι Πέρι, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Τόμ Κρούζ. Καλώς ο καιρός σήμερα με λίγες τοπικές νεφώσεις, ειδικά από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 28. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
8: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
9: για όλο το πλανήτη.
10: Μαζί.
9: Στον αέρα.
8: Στους 95,1.
9: Στο ίντερνετ.
8: Κοσμοράδιο.gr.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας και χαρά σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ελάτε να ανέβουμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, στο υπέροχο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, μέχρι και τις 4, όπως πάντα. Τι έχει φωνή μου σήμερα, κάτι έχω πάθει. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί για 4 ολόκληρες ώρες, θα κάνετε υπομονή γιατί θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα, αυτό είναι σίγουρο, σας το υπογράφω. Έχουμε και καταπληκτικούς διαγωνισμούς, δώρα, τραγουδάρες, επιτυχίες, πολύ σουσού, πολύ κέφι, τα πάντα εδώ, δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας λόγος να συντονιστείτε. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και online μέσω του www.cosmoradio.gr. Πάμε λίγο να σας πω τι γίνεται τώρα με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ο περιφερειακός έχει πάρει το γνωστό του χρώμα, το κατακόκκινο, που σημαίνει ότι όσοι αποφασίσετε να το διασχίσετε θα πρέπει να πάρετε κανένα χαπάκι, να πιείτε έτσι κανένα ποτάκι, λίγο να χαλαρώσετε, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Εκεί στην περιοχή της Πηλαίας, το ρεύμα προς ανατολικά από τη μία και λίγο μετά από τα δυτικά από την άλλη, δεν ξέρω, γίνονται έργα, είναι το flyover, είναι που δεν δουλεύει το μετρό, γίνεται ένα πάτυρντι. Οπότε λίγο παραπάνω υπομονή και δυναμώνουμε λίγο την ένταση, γιατί πάντα τα τραγούδια του Κοσμοράδιο 95,1 έχουν και ευεργητικές ιδιότητες. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Βιαδάμου και Πεγκιζίνα και Αντώνης Ρέμος. Μήπως να ξεκινήσουμε πολύ δυνατά, πολύ δυναμικά. Έρχεται αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα στους 95,1. Φυσικά.

0: Μοναδική βιαδά μου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Κάπου εδώ, έτσι τώρα που είναι αρχή της εκπομπής, θέλω να σου επιθυμίσω και τους τρόπους μέσω των οποίων μπορείς να επικοινωνείς μαζί μου και γενικά με το Κοσμοράδιο. facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951 στο Facebook. Στο Instagram μας βρίσκεις σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982 951 951. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Ποιο ταλέντο ή ικανότητα που δεν έχεις, θα ήθελες να έχεις,
5: Σοφία?
6: Να διαβάζω τη σκέψη, λέει η Σόνια.
3: Α, έχετε πάει σε άλλο επίπεδο. Νόμιζα να διαβάζω, ξέρω εγώ, τα βιβλία μέσα σε 5 λεπτά και να έχω ξεβιλήσει 600 σελίδες.
6: Να ήξερα να παίζω drums, λέει, ή αργυρό.
3: Καλή, γιατί δεν μαθαίνει. Σιγά, θα πούνε οι γείτονες κάτι.
5: Έλατε.
3: Ξέρω εγώ από γείτονα που παίζει drums.
5: Έχει. Τέλεια.
6: Ένα ακροατή λέει θα ήθελε να έχει ταλέντο στη ζωγραφική.
3: Αν νόμιζε τα χείλη.
5: Και αυτό θα έλεγα κι εγώ.
7: Έχεις μεγάλο ταλέντο.
3: Επίσης, πήγαινε να δεις, κάνε κάποια μαθήματα. Μπορεί να έχεις ταλέντο. Εκτός αν πάει να ζωγραφίσει, ρε παιδί μου, ένα.
5: Βάζω και ζωγραφίζει ποντίκι.
3: Ναι. Πού το σου έχει συμβεί?
5: Όχι, αλλά έχω δει κόσμο που δεν είχε τόσο ταλέντο, Μιράντα μου.
6: Μ' αρέσει πάντως και ο Ηλίας. Θέλει μια ιδιαίτερη ικανότητα να κοιμάμαι, λέει, φτωχός και να ξυπνάω πλούσιος.
3: Υπέροχο, υπέροχο.
5: Μια φορά να γίνει, τελείως υπόθεση.
3: Μη μας ξεχάσεις μόνο.
4: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
8: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
10: Τώρα το νέο κτέο Auto Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Φίξ. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο κτεοθεσσαλονίκη.gr.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
14: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει
15: Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στον Δήμο Λαγκαδά. Σάββατο 20 Ιουνίου.
16: Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις.
15: Φορά λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.
17: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: 15 Ιουνίου.
18: Σιγά το πράγμα.
15: Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1.
16: Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς
15: με guest την Αναστασία.
18: Τις αμαρτίες που έχεις κάνει.
15: Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.
17: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

Γιώργο Σαμπάνη, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Να στείλω μια καλησπέρα και πολλά φιλιά στην Ελισάβετ και στην Αθηνά. Δύο υπέροχες φίλες, αγαπημένες, κουκλάρες, θεάρες. Ελπίζω από κορίτσια να είστε εδώ συντονισμένες και να μου ανταποδώσετε την αφιέρωση. Καταλαβαίνετε, με καρδούλες και τέτοια. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για τη σημερινή μέρα. Σήμερα είναι Σάββατο 13 του Ιούνιου, είναι η 164η μέρα του χρόνου. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6 ώρα ακριβώς, ενώ η Δύση αναμένεται στις 8 και 49 πρώτα λεπτά. Γιορτάζουν η Ακυλίνη και ο Αντίπατρος. Δεν ξέρω κανέναν, χρόνια πολλά αν σας λένε έτσι ή αν γνωρίζετε κάποιον. Όσον αφορά τώρα τις επετείους και τις λοιπές γιορτές, είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για τη λευκοπάθεια, Διεθνής ημέρα ρήψης τσεκουριού ή μαρδονθέμου, Παγκόσμια μέρα softball, στην Πολωνία είναι η μέρα της στρατονομίας και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι Εθνική μέρα της κοντής μπανάνας. Ναι, υπάρχει και κοντή μπανάνα, εγώ δεν έχω δει ποτέ, εγώ ξέρω ότι οι μπανάνες είναι μακριές και τέλος πάντων έχουν αυτό το σχήμα που ξέρουμε. Τώρα η κοντή μπανάνα δεν την ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, αν ξέρετε εσείς κάποια, ευχηθείτε τη. Πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται Peggy Zina στους 95,1. Φυσικά.

Άννα Βύση και χωρίς το μωρό μου, εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα στο Στέφανο. Ζήτησε αυτό το τραγούδι να το απολαύσει για να το αφαιρώσει στο μωρό του την Εύη. Με πάρα πολύ αγάπη λοιπόν και από εμάς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα μείνετε εδώ γιατί σε πάρα πολύ λίγο σας έχω και προσκλήσεις για τη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Όλα αυτά θα τα πούμε βέβαια στη συνέχεια. Και μια και είπα Νίκο Οικονομόπουλο, τι καλύτερο από το να τον απολαύσουμε αμέσως τώρα. Με λίγα λόγια, στους 95,1. Φυσικά.

Για κάποιο λόγο σήμερα μου ζητάτε πολλά καψωρικά τραγούδια. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Βέβαια θα μου πεις είναι και καλοκαιράκι, είναι και ζέστη, είναι και τα τραγούδια, είναι ο έρωτας, ο φτερωτός, όλο αυτό. Εντάξει, οκ, είναι δικαιολογημένο. Καλησπέρα στο Θανάση που ζήτησε ένα πάρα πολύ ερωτικό κομμάτι για την Μαρία. Καλησπέρα επίσης και στο Γιώργο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καψούρης με την Πέγγι από την Κοζάνη. Και μου ζήτησε επίσης ένα πολύ καψωρικό κομμάτι και να τη στείλουμε πολλά φιλιά. Λοιπόν, Πέγγι από την Κοζάνη, το παιδί εδώ λιώνει για σένα, πρέπει να τα αποδώσεις. Ελπίζω να μας ακούς φυσικά εκεί στην υπέροχη Κοζάνη, γιατί ο κύριος ο Γιώργος μας εδώ λιώνει για σένα. Τα λέω και ωραία είναι η αλήθεια. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
3: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου. Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
2: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελεσία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά,

0: έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
1: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Και εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εφαρμόζεται 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Θα κατεδαφιστεί ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας Πανοράματος. Εργατικό δυστύχημα σήμερα το πρωί στη Σύνδο. Νεκρή 56χρονη που εργαζόταν σε βιομηχανικά πλυντήρια. Εγκλωβίστηκε σε ένα από τα μηχανήματα, δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν οι συνάδελφοί της. Αθήνα. Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για σπήρες ανηλίκων που διακινούσαν ναρκωτικά στα βόρεια προάστια. Σε 9 συλλήψεις μελών 2 εγκληματικών οργανώσεων προχώρησε η αστυνομία, ενώ συνελήφθησαν και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Πάπας Λέων. Τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε στο αεροσκάφος που είχε επιβιβαστεί ο Πάπας λίγο πριν από την απογείωσή του από την Τενερίφη. Τελικά αποφασίστηκε να επιστρέψει στη Ρώμη με το αεροσκάφος του βασιλιά Φελίπε. Μουντιάλ 2026. Με 4 αγώνες η τρίτη μέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Ξεχωρίζει το Βραζιλία-Μαρόκο στο πρόγραμμα της ημέρας. Καλός ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι και μετά. Άνεμη βόρειο, βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
7: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
8: για όλο το πλανήτη.
9: Μαζί.
8: Στον αέρα.
7: Στους 95,1.
8: Στο ίντερνετ.
7: Κοσμοράδιο.gr.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 4. Αν είσαι μακριά μας, do not worry, μην ανησυχείς, γιατί μπορείς να μας απολαμβάνεις εννοείται μέσω του μαγικού μας link www.kosmoradio.gr. Πριν συνεχίσουμε με την εκπομπάρα, πάμε λίγο να σου πω για την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Ο περιφερειακός και πάλι στα Κωνσταντινοπολίτικα έχει ένα θεματάκι, όπως επίσης και στην Πηλαία, στο ρεύμα προς ανατολικά. Φαντάζομαι, εικάζω τώρα, ότι είναι τα αυτοκίνητα αυτά που θέλουν να βγουν προς Χαλκιδική. Είναι η έξοδος προς Χαλκιδική, είναι και Σαββατοκύριακο, μην το ξεχνάμε. Μέσα στην πόλη, στο κέντρο, δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Τώρα εκεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της ανάληψης και στα δύο ρεύματα, υπάρχει μια συμφόρηση, αλλά νομίζω ότι είναι και αυτά τα αυτοκίνητα που οδεύουν προς τα εκεί. Αν τώρα εσύ θέλεις να μας ενημερώσεις για κάτι που δεν είδαμε εμείς, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και Μιχάλης Χατζηγιάννης και Πέτρος Ιακωβίδης, ολοκένουριος. Πάμε να τραγουδήσουμε αμέσως τώρα, μπαρέα με αγαπημένες μέλισσες, στους 95,1. Φυσικά.

0: Όλα ή τίποτα. Και Μιχάλης Χατζηγιάννης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Ανοίγω τα ειδησιογραφικά sites έτσι να ενημερωθώ κι εγώ καημένος. Πάλι δολοφονίες, σκοτωμή. Ο θείος σκότωσε τον ανεψιό, ο ανεψιός το γιο, γονός τη γιαγιά, η γιαγιά τον γείτονα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι έχει πάθει ο κόσμος. Βέβαια, όλα, κατά τη γνώμη μου βέβαια αυτό έτσι πάντα, ξεκινούν και καταλήγουν στο χρήμα. Έτσι. Γιατί αυτός είναι ο κινητήριος, έτσι, μοχλός των πραγμάτων αυτών και των δολοφονιών και των σκοτωμών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τελευταία το φαινόμενο αυτό είναι πολύ συχνό. Δηλαδή δεν περνάνε 2-3 μέρες να έχουμε μόνο χαλαρές ειδήσεις, έτσι ευχάριστα γεγονότα κλπ. Πάντα θα δούμε έγκλημα εδώ, έγκλημα εκεί, σκοτώθηκε αυτό. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ας κάνουμε κανένα ευχέλαιο, τρισάκι, όπως λέγεται. Όχι, τρισάκι, θέλω Παναγία μου, χτύπα ξύλο. Ευχέλαιο, εν πάση περιπτώσει, πούμε καμιά ευχή για να περάσουν μερικές μέρες έτσι χωρίς αυτές τις κακές και δυσάρεστες ειδήσεις. Και γι' αυτό σου λέω πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 πολεμάμε την κακή διάθεση. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Παίρνουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφω.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι φτιάχνει ένας συναχωμένος ζαχαροπλάστης?
3: Συναχωμένος ζαχαροπλάστης. Κάτι με αψού.
2: Κοντά είσαι.
3: Πάτε πάλι κοντά είμαι.
2: Έλα κοντά είσαι. Πάντα μοιράτα είσαι πάρα πολύ κοντά.
4: Χριστέ μου.
2: Γλυκά τα αψού.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
9: Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Τίτλος:
9: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Φέρτο.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τριζυγιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

Μας αρέσει πολύ το καινούριο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη. Εδώ φυσικά στο Κόσμο Ράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θέλω κάπου εδώ να σου πω ότι έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας στο Facebook, η οποία περιμένει τη δική σου απάντηση. Μετακομίζει δίπλα σου ένας νέος γείτονας και φέρνει μαζί του για κατοικίδιο ένα φίδι. Τι κάνεις, πώς αντιδράς? Αυτή λοιπόν είναι η ερώτηση. Μπες στο facebook.com / Κόσμο Ράδιο 95,1. Βρες την πάνω-πάνω και απάντησε μου. Εννοείται, μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα σχόλια. Εγώ προσωπικά, αν γινόταν κάτι τέτοιο, θα είχα φύγει νύχτα από την πολυκατοικία χιλιόμετρα μακριά. Πάμε να τραγουδήσουμε άλλο ένα καινούργιο τραγούδι. Μας αρέσει επίσης πάρα πολύ. Αυτή τη φορά από Νατάσα Θεοδωρίδου. Στο Κόσμο Ράδιο 95,1. Φυσικά.

Αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και ήρθε η ώρα της εκπομπής, η μαγική, μέσω της οποίας κολλάει το Viber, γιατί πολύ απλά παίρνει φωτιά. Σας έχω διαγωνισμό, αυτό που σας είχα υποσχεθεί. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Συναυλία του αγαπημένου Νίκο Οικονομόπουλου στο στάδιο του Απόλλωνα της Καλαμαριάς, την Πέμπτη αυτή που μας έρχεται, 18 του μήνα, στις 9.30 η ώρα το βράδυ. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις που περιμένουν δύο υπερτυχερούς από εσάς να τις κερδίσουν. Για να πάρετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό και να αποκτήσετε τις μαγικές προσκλήσεις για τη συναυλία του Νίκο Οικονομόπουλου, μπαίνετε στο Viber στο 6982-951-951, γράφετε τη λέξη συναυλία και το ονοματεπώνυμό σας οπωσδήποτε. Δύο θα είναι τυχεροί που θα τραγουδήσουν και θα περάσουν καταπληκτική βραδιά στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριά στην Πέμπτη στις 9.30 ώρα, παρέα με Νίκο Οικονομόπουλο. Καλή επιτυχία!

0: Μιχάλη Κοκκίνου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Στο time δικό μου, μιλάω με ένα φίλο χθες το βράδυ και εκεί που τα λέγαμε που λες μπλα μπλα μπλα και σου σου σου, μου λέει τι θα φας αύριο Σάββατο. Λέω θέλω να φάω μια φασολάδα. Έχω καιρό να φάω αφενός. Αφετέρου μου αρέσει πάρα πολύ και μου λέει είσαι τρελός, θα φας φασολάδα Ιούνιο μήνα. Α, εντάξει παιδιά, δηλαδή η φασολάδα πρέπει να τρώγεται μόνο ας πούμε το χειμώνα με κρύο και χιόνια. Εμένα μου αρέσει, είναι πολύ έτσι αυτό με το καροτάκι της, με το μπουκουβάκι της, με ένα ωραίο ουζάκι, μια ρετσινούλα, με πάρα πολύ ψωμάκι φυσικά για βούτα βούτα. Και μετά βέβαια με κορόδεψε και μου λέει εσύ ό,τι να είναι λέει, τρως, λέει ό,τι να είναι λέει, γι' αυτό δεν προσέχεις λέει κλπ. Εντάξει, δεν ξέρω, σας έχει συμβεί ποτέ, έχετε φάει κάποιο φαγητό ας πούμε που δεν είναι της εποχής. Π.χ. ας πούμε θα μπορούσε κάποιος να φάει τον Ιούλιο μια μαγειρίτσα. Δηλαδή γιατί πρέπει να την τρώμε πάντα το Πάσχα, ας πούμε δεν είναι πάρα πολύ ωραίο φαγητό η μαγειρίτσα. Πρέπει πάντα μόνο Μεγάλο Σάββατο να την απολαμβάνουμε. Τέλος πάντων, αν θέλετε να μου πείτε κάτι περί αυτού, 6982-951-951 στο Viber.
1: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο Κοσμοράδιο ακούω.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Πεπανθόλ κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Πεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου. Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές, δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
12: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
11: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
12: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
13: Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Με λίγα λόγια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί τις στιγμές που έγιναν σταθμοί. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρεις
13: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, από χθες τη νύχτα εφαρμόζεται ο 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Θα καταδαφιστεί ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας Πανοράματος. Άνω Λιώσια, λεωφορείο έπεσε χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε κολόνα ρεύματος. Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες διερευνώνται τα αίτια του ατυχήματος. Πανελλήνιες 2026. Οι μαθητές και μαθήτριες στο Νεπάλ εξετάστηκαν σήμερα σε μαθήματα ειδικότητας. Γαλλία. Εκατοντάδες άνθρωποι στην κηδεία της 11χρονης Λιανά που απήχθη την 1η Ιουνίου και έπειτα δολοφονήθηκε. Βασικός ύποπτος είναι ο Ζερόν Μπαρελά, ένας 41χρονος πατέρας, η μεγαλύτερη κόρη του οποίου ήταν φίλη του άτυχου κοριτσιού. Μουντιάλ 2026. Με 4 αγώνες η 3η μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου ξεχωρίζει το Βραζιλία-Μαρόκο. Καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι και μετά. Άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Και καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκινήσαμε έτσι εδώ αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 2. Είμαστε ζωντανά φυσικά εδώ από το κέντρο της πόλης μας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και φυσικά μας ακούτε και μέσα του www.cosmoradio.gr. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι η διάθεσή σας? Είστε στην πόλη, είστε κάπου σε κάποια παραλία, σε κάποιο beach bar, είστε στο αυτοκίνητο, δουλεύετε, είστε σπίτι? Θέλω να τα μάθω όλα. Θα κάνουμε τρελή παρέα

Μέχρι και τις 4, αυτό σας το υπογράφω. Πριν συνεχίσουμε με την εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Μας λέει μια ακροάτρια ότι γίνεται, λέει, πανικός σε όλη την πόλη. Παντού υπάρχουν καθυστερήσεις, προβλήματα. Αφενός νομίζω ότι αυτό είναι λόγω του μετρό, το οποίο δεν λειτουργεί. Ελπίζω να τελειώσει όλη αυτή η ταλαιπωρία σε λίγες μέρες. Και αφετέρου είναι Σαββατοκύριακο, οπότε όλοι κάπου πάνε. Λοιπόν, κυρίως ο περιφερειακός, εκεί κοντά στην Πηλαία, στο ρεύμα προς δυτικά, έχει προβληματάκι και στα Κωνσταντινοπολιτικά. Και μέσα στην πόλη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της ανάληψης και λίγο πριν τη Χαριλάου, πάλι εκεί αρκετά. Τα αυτοκίνητα. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού. Μου στέλνετε μηνύματα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε. Πάμε να τραγουδήσουμε. Πάμε. Έρχεται Stan στους 95,1. Φυσικά.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Αντώνη Τρέμο, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο Κρατόπουλο που μου λέει είναι κλειστό ο περιφερειακό. Όλο ο περιφερειακό είναι κλειστό, γιατί εγώ βλέπω σε κάποια σημεία μόνο γίνονται κάτι έργα κλπ. Αλήθεια, τι γίνεται με αυτό το flyover, έχετε κάποια ενημέρωση εσεί? Γιατί εμεί εδώ δεν έχουμε έτσι. Οι τελευταίε φορέ που το ψάξαμε ήταν πρόσφατα, αλλά τα νέα είναι ότι ακόμα είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, άντε να δούμε πότε θα τελειώσει και αυτό το έργο. Πάντω, για να είμαι ειλικρινή, μ' αρέσουν έτσι που γίνονται έργα στη Θεσσαλονίκη, γιατί τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ ξεχασμένη η πόλη μας. Έτσι να τα ακούν αυτά αυτοί που πρέπει. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα τώρα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Χωρίς πιο από τα παρακάτω θα μπορούσατε να ζήσετε για ένα μήνα. Λοιπόν, 15% θα μπορούσε να ζήσει χωρίς κινητό.
3: Ναι. Μόνο.
2: Λιγότεροι. Ναι. Είναι αυτό που δεν μπορούν να στερηθούν.
3: Ναι.
2: 30% θα άντεχε χωρίς social media.
4: Μόνο.
2: Ενώ ένα 55% παιδιά θα θυσιάζει τον καφέ.
4: Ναι.
2: Θα άντεχε. Ναι. Πάνω από τους μισούς δεν θέλουν καφέ.
4: Όλους αυτούς τους καφέδες που παίρνετε 2 και 3 και σας βλέπω στα χέρια.
2: Σε κάθε τετράγωνο έχει ανοίξει 45 takeaway.
5: 50 λεπτά ο κάθε κουρατής να μας δίνει κάπου Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 5-5-25. 2,5 ευρώ που είναι ούτε ένας καφές.
2: Πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το συμπέρασμα?
4: Ξέρω.
2: Ωραία. Πολύ καλά.
5: Προσπαθώ, ρε παιδιά.
2: Αφού θα κόψουν το καφέ, θα δώσουν σε εμάς.
4: Ωραία. Καημό το έχει ο Μάνος. Να βάλει κάποιο στο Viber.
2: Στείλτε του 50 λεπτά. Στείλτε του στο Viber να τελειώνουμε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Καλοκαιράκι.
6: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
7: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
6: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
7: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
8: Μια κατσαρινούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
11: Προς το παρόν.
12: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος στο Deus Music Experience.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Από 22 Μαΐου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο η πιο σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη ζωντανεύει στο Deus. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης στο Deus. Deus Music Experience, περιοχή αεροδρομίου, στροφή καζίνο, τηλεφωνοκρατήσεων 2310-477-718.
14: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει
15: Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στον Δήμο Λαγκαδά. Σάββατο 20 Ιουνίου.
14: Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις.
15: Φόρα λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.

Πεγκιζίνη, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Συνελήφθη, λέει, στη Θεσσαλονίκη ένας 28χρονος που μετέφερε σωρό χωρίς άδεια γραφείου τελετών. Το συνέλαβαν, λέει, με τη σωρό μέσα. Τον πήγαν, λέει, στο αστυνομικό τμήμα, τέλος πάντων. Έγιναν όλα τα απαραίτητα δικονομικά, οι διαδικασίες. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα. Ερευνάται, λέει, η υπόθεση για να δούνε μήπως το γραφείο αυτό λειτουργούσε χωρίς άδεια κλπ. Δεν μας είπαν όμως, αυτοί που γράψαν το άρθρο, τέλος πάντων, εδώ που το βρήκα, δεν θα σας πω την πηγή, τι έγινε με τη σωρό. Δηλαδή, πιάσαν τον οδηγό, τον πήγαν από εδώ, τον πήγαν από εκεί, το αυτοκίνητο, τέλος πάντων, χτύπα ξύλο αυτό, η νεκροφόρα, οκ. Okay. Δεν είχε άδεια λειτουργίας. Η σωρό τι έγινε. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ περίεργος. Λοιπόν, θα στείλω μήνυμα στο δημοσιογράφο να μου πει τι έγινε με τη σωρό. Δεν το γράφει κανείς. Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχονται στα Βέντο με Ευαγγελία, καταπληκτικό. Έρχεται και Νίκος Οικονομόπουλος επίσης. Τώρα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, δυνατά και μόνο στους 95,1. Φυσικά.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζητάω την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω. Γιώργος Μαζωνάκης, μας αρέσει, μας τρελαίνει. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Σου υπενθυμίζω για ακόμα μία φορά την ερώτηση της ημέρας σε περίπτωση που δεν την έχεις απαντήσει. Μετακομίζει δίπλα σου ένας νέος γείτονας και φέρνει μαζί του για κατοικίδιο ένα φίδι. Τι κάνεις, πώς αντιδράς? Μπες λοιπόν στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Βρες την ερώτηση της ημέρας και πες μου. Για τη συνέχεια, υπέροχη συνεργασία Καταρίνα Λιόλιου και Γιάννης Φακίνος στους 95,1. Φυσικά.

0: Σαν σήμερα πριν πολλά πολλά χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Billy Bo από AIDS. Για όσους δεν το ξέρουν, ήταν ένας πολύ γνωστός Έλληνας σχεδιαστής, πάρα πολύ επιτυχημένος. Έφυγε πολύ νέος φυσικά. Υπάρχει βιογραφία του στο ίντερνετ γενικότερα. Μπορείτε να την διαβάσετε για να ενημερωθείτε αν δεν το γνωρίζετε, ξαναλέω. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Λοιπόν, δεν θα σας αφήσω με ένα διαγωνισμό. Θα κάνουμε κι άλλο. Δεν θα σας πω ποιο είναι το δώρο. Είναι καταπληκτικό και πεντανόστιμο. Μόνο αυτό θα πω. Εσείς απλά τι έχετε να κάνετε, θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί αμέσως μετά το πολύ πολύ σύντομο break που ακολουθεί, επιστρέφω με την εκπομπάρα.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω.
11: Μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Μητέα. Το κλιματιστικό.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εφαρμόζεται 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Θα κατεδαφιστεί ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας Πανοράματος. Εργατικό δυστύχημα σήμερα το πρωί στη Σύνδο. Νεκρή 56χρονη που εργαζόταν σε βιομηχανικά πλυντήρια. Εγκλωβίστηκε σε ένα από τα μηχανήματα, δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν οι συνάδελφοί της. Αθήνα. Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για σπήρες ανηλίκων που διακινούσαν σκληρά ναρκωτικά στα βόρεια προάστια. Σε 9 συλλήψεις μελών 2 εγκληματικών οργανώσεων προχώρησε η αστυνομία, ενώ συνελήφθησαν και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Πάπας Λέων. Τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε στο αεροσκάφος που είχε επιβιβαστεί ο Πάπας λίγο πριν από την απογείωσή του από την Τενερίφη. Τελικά αποφασίστηκε να επιστρέψει στη Ρώμη με το αεροσκάφος του βασιλιά Φελίπε. Μουντιάλ 2026. Με 4 αγώνες η τρίτη μέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Ξεχωρίζει το Βραζιλία-Μαρόκο στο πρόγραμμα της ημέρας. Καλός ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι και μετά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Εδώ ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1, πολύ πολύ λίγο μετά τις 3. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι στην παρέα σου μέχρι και τις 4. www.kosmoradio.gr για να μας απολαμβάνεις ακόμη κι αν είσαι πάρα πολύ μακριά μας. Τι κάνετε, πώς είστε, έχετε φάει, ετοιμάζεστε να φάτε? Εγώ θα φάω λίγο αργότερα με φίλους σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί που περιμένω, γιατί έχω καιρό να φάω γύρω. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει με το γύρο τώρα αυτές τις τελευταίες ώρες. Οπότε λέω να τον τσακίσω, πρώτο Θεός.

Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, πάμε λίγο να σας ενημερώσω για την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μας λέει ότι ο περιφερειακός είναι κλειστός για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το ήξερα. Παναγιώτη, ελπίζω οι πληροφορίες σου να είναι σωστές, εκτός και να δουλεύεις στην τροχέα, οπότε να μας το πεις αυτό. Οπότε πάρτε αυτή την πληροφορία και κρατήστε την. Κατά τα άλλα, μέσα στην πόλη τα γνωστά. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί λίγο πριν την έξοδο προς Χαλκιδική, γίνεται ένας χαμούλης. Οπότε κάνετε υπομονή και τίποτα περισσότερο. Σάββατο είναι, θα περάσετε καταπληκτικά όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, εφόσον είστε συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1. Πατάω το κουμπί και ξεκινάει ένα τραγούδι που λατρεύω πραγματικά από αγαπημένη Άννα Βύση, ίσως 95,1. Φυσικά.

0: Εκεί που λες που χαζεύω στο ίντερνετ, βλέπω ένα βιντεάκι στο TikTok με ένα σκυλάκι το οποίο είναι μπροστά από μία μηχανή, παύλα συσκευή, όπου βάζει με το στόμα του ένα μπαλάκι στην τρύπα, πηγαίνει πίσω το σκυλάκι και ξαφνικά το μηχάνημα αυτό πετάει το μπαλάκι και τρέχει το σκυλάκι και το πιάνει. Φέρει το μπαλάκι, το ξαναβρίχνει με στην τρύπα και γίνεται όλο αυτό. Είναι λοιπόν, το λάτρεψα και το σκυλάκι και τη συσκευή και το μπαλάκι. Αν κάποιο ξέρει αυτή τη συσκευή, πού μπορώ να τη βρω, γιατί όχι ότι έχω σκυλάκι, απλά έτσι έχω μια ιδέα. Θέλω να παίξω με αυτό το μπαλάκι, να το βάζω εκεί με στην τρύπα και να το πετάω και να τρέχω να το πιάνω. Όταν βαριέμαι δηλαδή, θα σηκώνομαι, θα βάζω το μπαλάκι στην τρύπα, τάκ, το τρέχω, τάκ, τάκ, τάκ, να το πιάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μ' άρεσε πάρα πολύ. Αν κάποιο ξέρει κάποιε πληροφορίε, να μου τι στείλει στο Viber 6982-951-951. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσω μετά επιστρέφω με πεντανόστιμο διαγωνισμό.
1: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξεις και ηθική όταν μιλάμε για Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους
2: Κοσμοράδιο.
4: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πανέτοιμοι να ξεφορτωθούμε το παρελθόν μας, να πετάξουμε πράγματα, αντικείμενα που μας έχουν στείλει οι πρώην μας.
5: Τέλος πάντων, μπορεί να έχεις και εσύ πράγματα από μετακομίσεις που κρατάς.
6: Τόσες και τόσες τώρα έχουν αφήσει.
7: Μία πρώην μου είχε φέρει τρία πολύ ωραία καδράκια τα οποία έχει έλεγχο πάνω αγάπα πραγματικά κτλ. Και τα έχω κρατήσει αυτά.
6: Νομίζω το είχε ένα τάρανδο, το άλλο είχε λάθη, το άλλο είχε.
7: Κρυό. Όχι.
6: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας έχουμε κάνει σήμερα.
7: Τα ζώδια τους εννοείς.
6: Ναι, αυτό εννοούσα. Το γνωστό ζώδιο τάλαντος.
4: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
8: Οδική βοήθεια. Ελλά Σέρβις. 24 ώρες το 24ωρο ακολουθεί το δρόμο σας. Ελλά Σέρβις. Ο πιο εξοπλισμένος στόλος εξυπηρέτησης του οδηγού. Κινηθείτε με ασφάλεια. Υπάρχει δίπλα σας η Ελλά Σέρβις. Καλέστε 1057 και έχετε γρήγορα και σίγουρα τη νούμερο 1 οδική βοήθεια εκεί που τη χρειάζεστε. Ελλά Σέρβις 1057. 24ωρη οδική βοήθεια.
9: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
12: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας που είχε αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Προς το παρόν,
14: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος στο Deus Music Experience.
15: Σε σένα μιλάω.
14: Από 22 Μαΐου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, η πιο σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη ζωντανεύει στο Deus. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης στο Deus. Deus Music Experience, περιοχή αεροδρομίου, στροφή καζίνο, τηλεφωνοκρατήσεων 2310-477-718.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
18: Μπορώ να...

0: στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Φέρτο.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: 15 Ιουνίου. Σιγά το πράγμα. Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.
5: Η ώρα είναι 3:30.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

Αυτό είναι ο Απόν, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, είστε έτοιμοι με το κινητό στο χέρι για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό? Θέλω έναν και μόνο υπερτυχερό νικητή ή νικήτρια που θα κερδίσει δύο πίτσες από την αγαπημένη μας Pizza Fan, 8 τεμαχίων η κάθε μία από τη σειρά Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να πω? Εννοείται. Πρέπει να πω τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Μπαίνετε λοιπόν στο Viber στο 6982-951-951, γράφετε τη λέξη πίτσα και το ονοματεπώνυμό σας. Υπέροχη Pizza Fan, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλές γεύσεις. Οπότε τι καλύτερο από να τις κερδίσετε και να τις απολαύσετε. 6982-951-951, γράφετε τη λέξη πίτσα και ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη στον νικητή.

Έχει πάρα πολύ κίνηση έξω, λέει, και πολύ ζέστη, μου λέει εδώ μια φίλη μου, η Παναγιώτα. Εντάξει, με την κίνηση δεν έχω πρόβλημα, ούτε με τον κόσμο. Με τη ζέστη όμως, παιδιά, δηλαδή ο υδρότας που χύνω όλο το καλοκαίρι είναι πραγματικά ανεκδίγητο. Υποφέρω πάρα πολύ. Γι' αυτό και έχω πει πολλές φορές ότι δεν θέλω το καλοκαίρι. Γι' αυτό το λόγο. Μέχρι 27 βαθμούς το πολύ αντέχω. Μετά αρχίζω και καταργέμαι και πετάω κάτι έτσι γαλλικά από το στόμα μου. Anyway, πάμε να τραγουδήσουμε τώρα για να ξεχαστούμε. Τι σου έχω, Σάκη Ρουβά. Πολύ ερωτικός και ρομαντικός. Εδώ στους 95,1. Φυσικά.

0: Και με τον υπέροχο Νότι Φακενάκη φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Πώς πέρασατε, πουλάκια μου? Σας άρεσε? Άνα, μπράβο. Λοιπόν, αφού σας άρεσε, θα είστε και εδώ αύριο, πρώτο Θεό, στις 12 το μεσημέρι, μαζί μου, ζωντανά, για να περάσουμε το ίδιο καλά, μπορεί και καλύτερα, που ξέρεις. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, ακολουθεί η Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8, που σημαίνει ότι θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί θα περάσετε επίσης υπέροχα. Πάνω απ' όλα, μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
1: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε με το Metro Travel. Ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό με απευθείας πτήσεις και ιδανικά ωράρια. Απολαύστε ανανεωμένα προγράμματα, επιλεγμένα ξενοδοχεία και θεματικά πακέτα για όλη την οικογένεια. Με έμπειρους συνοδούς και ταξιδιωτική ασφάλιση, ταξιδεύετε άνετα και ξέχνιαστα. Και όλα αυτά σε τιμές που ανταγωνίζονται κάθε online προσφορά. MetroTravel.gr και στη Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 23 11 82 11 81.
2: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκλ. Τσουρεκάκι πολίτη. 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πώς σε μισώ.
8: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Με λίγα λόγια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί τις στιγμές που έγιναν σταθμοί. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Πώς καταλαβαίνεις ότι πήγε καλά η βραδινή έξοδος?
10: Όταν επιστρέφεις στο σπίτι σου με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μην χάσεις τις κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή του Ιουνίου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο, μπες στην κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός οδηγός. Το καλοκαίρι θέλει ηλεκτροκίνηση και κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές παντσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, σε εφαρμογή 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα διορεύματα του περιφερειακού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Θα καταδαφιστεί ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας Πανοράματος. Χαλκιδική, έφτασε η ώρα της ετοιμιγορίας για τους 4 κατηγορούμενους για το τραγικό δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ, όπου ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής έχασε τη ζωή του πριν από σχεδόν 2 χρόνια. Αίγιο, θρήνος στις κηδείες της 54χρονης Μαρίας και του 20 26χρονου γιου της. Επιμένει ότι είναι αθώος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφός της. Αυστραλία. Επίθεση καρχαρία σε πολυσύχνα στη παραλία στο Σίδνεϊ. Μια 30χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στα χέρια και τα πόδια. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σήμερα συναντιούνται στο ΣΕΦ, στον 5ο και τελευταίο αγώνα της σειράς των τελικών της Greek Basketball League, με έπαθλο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος για το 2026. Καλός ο καιρός σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 28. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
15: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
16: για όλο το πλανήτη.
15: Μαζί.
16: Στον αέρα.
15: Στους 95,1.
16: Στο ίντερνετ.
15: Κοσμοράδιο.gr.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε.

0: Κοσμοραδίο 95,1 παρέα. Είμαστε στο δικό μας σαββατιάτικο ραντεβού μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Τι ωραία που τα λέμε παρέα και μέσα από το Viber στο 6982951951. Σου βαίνω πολλά και ωραία. Δεν σου το αποκαλύπτω όμως ακόμη. Έρχονται νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Για πάμε όμως πρώτα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Έχει κίνηση.
1: Αρκετή κίνηση σε όλα τα σημεία της πόλης αυτή τη στιγμή, γιατί παιδιά είναι κλειστός ο περιφερειακός σήμερα, οπότε έχει πολύ περισσότερη κίνηση βασικά σε όλα τα σημεία. Γεμάτο το κέντρο, αρκετές καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή βλέπω και η Εγνατία, αλλά και ανατολικά αρκετά θεματάκια, οπότε υπομονή και προσοχή σε όλους τους φίλους οδηγούς.

0: αγαπημένο τραγούδι παρέα το απολαύσαμε στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πολλά χαιρετίσματα στη Δρακόλυμνη, την Φις, στην Φένια και τη Χριστίνα. Είναι ήδη στην κατάβαση. Στα 2050 μέτρα έφτασαν στην κορυφή και φυσικά τα κορίτσια. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν και στο Ψιλορίτη, εντάξει. Έχουν πάρει τα βουνά, περνάνε καταπληκτικά οι πεζοπορίες και οι ορειβασίες. Η αλήθεια είναι ότι δίνουν έτσι μια άλλη αίσθηση αναζωογόνησης και ψυχικής κυρίως ηρεμίας. Πολλά φιλιά οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, μας απολαμβάνετε μέσα από κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσένα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Εάν θέλετε κάτι να ξεφορτωθείτε από το σπίτι σας, άμεσα όμως, έτσι, δεν μπορείτε.
3: Και
2: τι είναι αυτό?
3: Αντικείμενο.
2: Ναι, αντικείμενο είπαμε.
3: Σοφία.
2: Αφήστε τις πεθαρές ησυχές.
3: Πολλά πράγματα από την κουζίνα μου, λέει η Καλλιόπη. Αχ, θα έχει και αυτή σαν αυτά τα μικροαντικείμενα που παίρνουμε, όχι για να στίβουμε το λεμόνι, όχι για να ξεφροντίζουμε.
2: Να κουμπά το κουτάλι, να κάνει.
3: Ναι. Αχ, αυτό πώ αντιστάθηκε και δεν το πήρα. Η Νατάσα απ' την άλλη λέει το έπιπλο εισόδου και την τραπεζαρία μου. Το πρώτο είναι ετοιμόρροπο και το άλλο σκέτη αποτυχία. Έξω στα σκουπίδια, στον κάδο. Ξέρω, πρέπει να ειδοποιήσετε.
2: Πρέπει να πάρει άλλα.
3: Ναι, πρέπει να ειδοποιήσει το Δήμο εντωμεταξύ να τα πάρει. Και αν πέσουν πάνω του, είναι επικίνδυνοι. Τη σωματική του εγκαιρεότητα.
2: Ναι,
3: αυτό. Εδώ η Θοδωρό που θέλει να πετάξει το όργανο γυμναστική. Α, καταλαβαίνω.
2: Και πού θα βρει καλύτερη κρεμάστρα.
1: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
11: Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Τίτλος:
11: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
2: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στο Δήμο Λαγκαδά. Σάββατο 20 Ιουνίου. Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις. Φόρα λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Συνεχίζουμε παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια και Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στη Λία και τον Νίκο. Το κορίτσι μας γέννησε πριν από μία εβδομάδα το αγοράκι του στον Ερμή. Να είναι υγιής, να είναι ευτυχισμένος. Έχει πολύ αγάπη γύρω του και αργότερα θα το καταλάβει και ο ίδιος. Πραγματικά στιγμές απίστευτης χαράς, συγκίνησης και μέσα σε αυτό το κλίμα αγάπη συνεχίζουμε με ένα αγαπημένο μου τραγούδι. Για δυναμώστε το και φύγαμε να τα απολαύσουμε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

Συνεχίζουμε παρέα στους 95 και ένα με πολλά χαιρετίσματα στον Αλέξανδρο και τον Νίκο. Τα παιδιά είναι στην παραλία, δροσίζονται. Αχ, και τι ωραία. Κάντε μια βουτιά και για μας και εγώ σας φέρνω αγαπημένο τραγούδι. Δυναμώσε το και φύγαμε να τα δώσουμε όλα.

0: μου, πόσο το αγαπώ το τραγούδι αυτό. Παρέα τα απολαύσαμε στους 9, 5 και 1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 και συμφωνώ πολύ με τη Μαρία. Η ευτυχία είναι στιγμές. Και ξέρεις, οι στιγμές είναι παντού γύρω μας. Τις βιώνουμε συνεχώς. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να τις συνειδητοποιήσουμε εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό βάζω ένα challenge. Παρατήρησε τριγύρω σου, ζήσε και βίωσε πραγματικά τα συναισθήματά σου και μετά όλες αυτές τις στιγμές της πραγματικής ευτυχίας που αισθάνθηκες καλά, γράψτες κάπου. Κάπου που ξέρεις ότι θα το δεις μετά από λίγο καιρό και θα το θυμάσαι. Γιατί τα συναισθήματα είναι αυτά που μένουν και με το γραπτό λόγο γίνονται ακόμη πιο ισχυρά. Αγαπημένο τραγούδι έρχεται στα επόμενα λεπτά μόνο για εσένα.
1: Αν ρωτήσω σας παπίων ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο Βαμακίδη.
2: Ναι, γεια σας.
3: Καλημερίζω εσύ, πουλή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιον. Κόσμο ράδιον, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιον 95,1.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε πίστης.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
8: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
9: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
13: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
12: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
13: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
14: Κοσμοράδιο προτείνει.
15: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μία μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην cometogether.live.
16: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
20: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
21: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
22: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
21: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
0: Φέτος το καλοκαίρι η Λίλα θα βρεθεί πιο κοντά σου από ποτέ. Το L World Tour ξεκινά και η Λίλα έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Κήπου στις 18 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία μια συναυλία της Λίλα. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της που σπάνε κάθε ρεκόρ, την εκρηκτική της ενέργεια και ένα show που θα σε βάλει ολοκληρωτικά στον κόσμο της. Μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σε εφαρμογή 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα του περιφερειακού, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πυλές Πανοράματος. Κατεδαφίζεται ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας Πανοράματος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, αλλά και αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Έγειο στην ανακρίτρια ο 65χρονος Ιταλός, που είναι κατηγορούμενος για τη δολοφονία Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ αλλά και αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Έγειο στην ανακρίτρια ο 65χρονος Ιταλός, που είναι κατηγορούμενος

0: Σήμερα με λίγες νεφώσεις, ειδικά από το απόγευμα και μετά. Άνεμη βόρεια ή βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 28. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Η νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες ηχούν δυνατά στους 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασιαλή, μαζί τα λέμε on air μέχρι και τις 8. Φυσικά και μέσα από τα social media, αλλά και μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Σου βάρνω πολλά και ωραία. Πρώτα όμως, για να δούμε, έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης.
1: Έχει και μάλιστα αρκετή, είναι παιδιά σήμερα μια ιδιαίτερη έτσι φορτωμένη μέρα σε όλη βασικά την πόλη. Προφανώς επειδή έχει κλείσει μεγάλο κομμάτι του περιφερειακού, οπότε πολύ γεμάτη η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, γεμάτη και η Κατσιμίδη. Γενικώς μεγάλο θέμα στον περιφερειακό, ο οποίος είναι ποδιαρισμένος σε όποιο κομμάτι είναι αυτή τη στιγμή όπως και να έχει ανοιχτό. Κατά τα άλλα και το κέντρο, παιδιά, έχει εννοείται τις καθυστερήσεις του. Πιο καλά έτσι κινείστε, ας το πούμε, ανατολικά. Από εκεί και πέρα η λεωφόρος 3 Σεπτεμβρίου έχει κίνηση αυτή την ώρα. Και η παραλία μας το ίδιο. Πάμε και λίγο δυτικά. Και εκεί έχει πολλή κίνηση. Υπομονή και φυσικά μένει εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1.

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Συνεχίζουμε παρέα στο δικό μας σαββατιάτικο απόγευμα μέχρι και τις 8, νέα αρμαία Αναστασία Πασχαλή. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στη Στέλλα και την Ιωάννα. Τα κορίτσια είναι παρέα, απολαμβάνουν τον καφέ τους στη θάλασσα. Πολλά χαιρετίσματα στη Σαντορίνη και φυσικά ακούν νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στο αγαπημένο τους ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε και στον Περικλή που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Κλείνει τα 30, είναι σε παραλία της Χαλκιδικής και περνάνε φανταστικά. Πολλά χαιρετίσματα στην παρέα. Συνεχίζουμε στα επόμενα λεπτά με υπέροχο τραγούδι μόνο για εσάς.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είναι ένα πράγμα στον κόσμο που τσιγκουνεύομαι πάρα πολύ να δώσω παραπάνω λεφτά, Μιράντα.
3: Ποιο?
2: Η ΛΑΚ. Που κάποιες φορές την έχουν 8 ευρώ και κάποιες 4,5. Λοιπόν, μπαίνω και βλέπω πού την έχει.
3: Τώρα θα φαντάζονται οι υπόλοιποι τι μαλλί έχεις για να χρησιμοποιείς ΛΑΚ.
2: Μοϊκάνα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
10: Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πάμε κέντρο για καφέ.
2: Είσαι τρελή. Πού θα παρκάρουμε?
1: Hello. Στο ασφαλέστερο σημείο. Στο κέντρο της πόλης. Στο πάρκινγκ της Χάνθ. Μπήκες.
2: Μπήκα.
1: Πάρκινγκ στη Χάνθ με το κλειδί στο χέρι σου και τη μέγιστη ασφάλεια χάρη στο αυτόματο σύστημα στάθμευσης.
2: Λειτουργεί και σαν χρηματοκιβώτιο.
1: Το φθηνότερο πάρκινγκ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάρκινγκ στη Χάνθ.
2: Μπήκες.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω.
5: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Με λίγα λόγια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί τις στιγμές που έγιναν σταθμοί. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Η ώρα είναι 5:30.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πολλά φιλιά χαιρετίσματα στην Ελεάνα και σε όλη την παρέα που προετοιμάζονται. Το κορίτσι μας θα παντρευτεί σε λίγη ώρα. Μας έχει στείλει φωτογραφίες. Είσαι πραγματικά μία κούκλα. Να περάσετε υπέροχα σήμερα, να απολαύσετε τη στιγμή. Είναι η μέρα της αγάπης και του έρωτά σας. Ακολουθεί τραγούδι αφιερωμένο σε εσάς, κορίτσια, με πολύ αγάπη. Για δυναμώστε το.

0: Αγαπημένο τραγούδι παρέα το απολαύσαμε στους 9:51. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασιαλή, μαζί τα λέμε on air μέχρι και τις 8. Α, και να σου πω, ξέρεις, η Αστυπάλαια ξεχώρισε φέτος. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, βρίσκεται στην πρώτη θέση των 50 καλύτερων προορισμών για το 2026. Ένα νησί αστέρι που πραγματικά ξεχωρίζει, και το έχω ξεχωρίσει και εγώ σε προηγούμενο καλοκαίρι, πόσο μάλλον όλες τις εποχές, αλλά κυρίως τον 15 Αύγουστο, το ιδιαίτερο πανηγύρι μέσα στο κάστρο πραγματικά τα λέει όλα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Τώρα φύγαμε για μουσική. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι έρχεται μόνο για εσένα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: μεριά σου.
1: Παρέα, περνάμε το σαββατιάτικο απόγευμά μας με Αναστασία Βασιλή μέχρι και τις 8. Πολλά και ωραία έχουν ανέβει μέσα από τα social media. Ανακάλυψε τα όλα ένα προς ένα. Φυσικά ακολουθεί highlight από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον Μάνο τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και δεν γίνεται να το χάσεις. Για δυναμωσέ το και ετοιμάσου να γελάσεις.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%.
6: Τα Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και

0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ. Και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Προς το παρόν.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος στο Deus Music Experience.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Από 22 Μαΐου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο η πιο σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη ζωντανεύει στο Deus. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης στο Deus. Deus Music Experience, περιοχή αεροδρομίου, στροφή καζίνο, τηλεφωνοκρατήσεων 2310-477-718.
7: Να ζήσετε! Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά...
9: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
10: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
8: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
10: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Φέρτο.
14: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day. Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
15: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
16: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, σε ισχύω 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα διορεύματα στον περιφερειακό, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Κατεδαφίζεται ο δεύτερος κλάβος της γέφυρας Πανοράματος. Σε εξέλιξη το Athens Pride 2026 στο κέντρο της Αθήνας, με κεντρικό σύνθημα σε αφορά και στόχο να υπενθυμίσει πως τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των LGBTQ ατόμων δεν θα έπρεπε να θεωρούνται δεδομένα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί καθαρή πρωτιά και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζονται σε τροχιά σύγκρουσης για τον ίδιο πολιτικό χώρο. Το Ιράν έχει ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα προστασίας γύρω από θέματα ουρανίου που διαθέτει, σφραγίζοντας υπόγειες εγκαταστάσεις και τοποθετώντας εκρηκτικούς μηχανισμούς στις εισόδους, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αναμετρώνται σήμερα στις 6. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα της σειράς των τελικών της Greek Basketball League, με έπαθλο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος 2026. Καλός ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
17: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
18: Ανεβαίνουμε μαζί.
17: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
19: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,
7: και σου χαϊδεύω.

0: Συνεχίζουμε παρέα στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πώς μου είστε, τι κάνετε, γέλατε να τα πούμε όλα μέσα από το Viber στο 6982-951-951, αλλά και μέσα από τα social media που έχουν ανέβει πολλά και ωραία. Ανακάλυψε τα όλα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, παρέα τα Lemonair μέχρι και τις 8. Και ήρθε η στιγμή να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Φύγαμε για μια γρήγορη βόλτα.
1: Χαμός, παιδιά, συνεχίζει να γίνεται στους δρόμους της πόλης. Βασικά, σε όλα τα σημεία της πόλης έχει αρκετή κίνηση λόγω του θέματος με τον περιφερειακό, που το μεγαλύτερο κομμάτι του σήμερα λόγω εργασιών παραμένει κλειστό. Οπότε, πολλή κίνηση, παιδιά, και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε όλο τη το μήκος. Και η Μαρτίου έχει θέματα. Επίσης, όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, έχουμε θέματα και καθυστερήσεις στην Κατσιμίδη. Καλύτερα τα πράγματα κάπως στο ύψος της Εγνατία. Μετά, Τσιμισκή έχει και εκεί, στα Φανάρια κυρίως, καθυστερήσεις, αλλά και στα Στενά. Δηλαδή έχει κίνηση αρκετά και στην Κομνηνών αλλά και στην Βενιζέλου. Σε κάθε περίπτωση, υπομονή και προσοχή σε όλους τους οδηγούς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Συνεχίζουμε παρέα στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Σε εξέλιξη είναι το 4ο Hopi Festival σήμερα στις εγκαταστάσεις της Χάνθ και αύριο στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Ένα διήμερο με παιχνίδια, δωρεάν δράσεις και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Δες αναλυτικά το πρόγραμμα και όλες τις πληροφορίες με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Και εγώ σου φαίνω ακόμη περισσότερα στα επόμενα λεπτά.
1: Σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Άλλο κάτι?
1: Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Μεγάλο φιλί, δροσερό.
5: Παπαριασμένο.
4: Όχι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πολλά.
5: Θα πάθεις τίποτα. Οριακά σκίστηκε παντελόνι, έτσι εγώ σ' ακουγόταν.
4: Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1, η πρωινή σας παρέα. Ο Μάνος τα κάνει αυτά, έτσι τα λίγο. Τα πιο τσαχπίνικα.
5: Πολλά φέφε μπορώ να κάνω.
4: Το καλύτερο είναι αυτό.
5: Το καλύτερο είναι αυτό.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Καλοκαιράκι.
6: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
7: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
6: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
7: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
10: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
10: Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Τίτλος:
10: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει
3: Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στον Δήμο Λαγκαδά. Σάββατο 20 Ιουνίου.
2: Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις.
3: Φορά λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: 15 Ιουνίου. Σιγά το πράγμα. Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς.
3: Με guest την Αναστασία. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης. Από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.

Κοσμοράδιο 95,1 παρέα. Είμαστε με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Αναμένουμε να απολαύσουμε και Νίκο Οικονομόπουλο για σημείωσε το γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου, παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Θα απολαύσουμε, θα τραγουδήσουμε παλιές νέες επιτυχίες. Ο Νίκος Οικονομόπουλος θα μας χαρίσει μια μοναδική μουσική βραδιά. Φυσικά, παραμένεις κοσμοσυντονισμένος, γιατί θα έρθουν και διαγωνισμοί για να κερδίσεις προσκλήσεις και ο Νέαρ, αλλά φυσικά και μέσα από το προφίλ μας στο Instagram Κοσμοράδιο κατ' 951. Μην χάσεις τίποτα!

Συνεχίζουμε παρέα με αγαπημένα τραγούδια και ξέρεις, ο αγαπημένος τραγουδιστής ο Δόρης Φέρης μίλησε σε αποκλειστική συνέντευξη με τον Τάσο Ριζόπουλο και τα είπανε όλα. Για τη σταθερή του πορεία στον χώρο της μουσικής, αλλά φυσικά και για αυτή την λεπτή ισορροπία που χρειάζεται για να διαχειριστεί κανείς τη διασημότητα. Και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, μέσα από το κανάλι μας στο YouTube αλλά και μέσα από το προφίλ μας στο Spotify, απολαμβάνεις ολοκληρωμένη τη συνέντευξη. Τώρα ήρθε η ώρα για μουσική. Δυναμωσέ το και φύγαμε να τραγουδήσουμε παρέα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ναι, είναι το απόγευμά σου δυνατά σου σε 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, είμαστε και μέσα από το Viber στο 6982951951 για ευχές, αφιερώσεις, φυσικά και τηλεφωνήματα έκπληξη που έχουμε Δευτέρα με Παρασκευή στο πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο 8 με 12 το πρωί, γιατί προετοιμαζόμαστε από τώρα. Πολλά και ωραία έρχονται στη συνέχεια. Τώρα φύγαμε για μουσική, ένα πολύ ωραίο τραγούδι έρχεται μόνο για εσένα. We'll be right back.

0: Αγαπημένο τραγούδι, πάρε τα απολαύσαμε στους 95,1. Αναστασία Πασχαλιώνεαρ μέχρι και τις 8 και φτάνουν σιγά σιγά οι μέρες. Δίνουμε ραντεβού Δευτέρα, 15 Ιουνίου, 9 η ώρα το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Με δωρεάν είσοδο απολαμβάνουμε τη μεγάλη συναυλία της Αναστασίας με νέες και παλιές επιτυχίες για το καλύτερο κλείσιμο της σχολικής χρονιάς. Παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Για να μάθεις ακόμη περισσότερα, κάνεις κλικ στο κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από το προφίλ μας σε Instagram, TikTok και Facebook.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η καλύτερη σου φίλη είναι το Ξωτάρα. Οπότε ναι. Εσύ γιατί γκρινιάζεις για τους τοξότες ότι δεν είναι, ότι είμαστε λίγο γιόλο.
3: Τι σχέση έχει αυτό.
2: Πώς,
3: άμα είστε.
2: Συναναστρέφεσαι 4 ώρες εδώ σίγουρα με τοξότη και μετά. Μα συναναστρέφεσαι και κάποιες άλλες ώρες πάλι με τοξότη. Το θέλει ο οργανισμός σου.
4: Μιράντα, καιρός για ανανέωση.
3: Είμαι μαζόχα τελικά. Οι σκορπιοί επίσης είναι αυτοί που γκρινιάζουν. Δεν του βγήκε το vibe.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Έχει μια καλλιτεχνική διάθεση.
2: Και ενώ ο καρκίνος λέει μπορεί να γκρινιάξει κάτι που έγινε πριν 3 μέρες, 3 χρόνια, 3 αιώνες. Τι να σου πω.
3: Θυμήθηκε κάτι και σου λέει τότε που έγινε αυτό.
2: Ναι. Αναπολύ.
3: Το κρατάει.
4: Πού καταλήγουμε μετά από όλα αυτά.
3: Ότι δεν είμαστε γκρινιάρηδες.
4: Ότι το καλύτερο ζώδιο είναι ο Ταύρος. Δεν αναφέρθηκε πουθενά σε αυτή την κουβέντα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Καλοκαιράκι.
5: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε.
6: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
5: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
6: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
7: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
8: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
9: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
11: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στον σπίτι?
4: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, που είχε αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην cometogether.live.
8: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ανεβαίνω μαζί με αγαπημένο τραγούδι στους 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 και τρία κλασικά μαγιό αποτελούν και για αυτό το καλοκαίρι τάση. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με το διαχρονικό ολόσωμο μαγιό, κυρίως σε μαύρο, λευκό ή βαθύ μπλε χρώμα. Μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και ως κορμάκι, συνδυασμένο με ελληνή παντελόνα και αέρινη φούστα. Ένας top συνδυασμός που μπορεί να σε βγάλει για όλη την ημέρα. Συνεχίζουμε φυσικά με το μπικίνι σε minimal γραμμή. Καθαρές γραμμές, ώστε να μπορέσεις να δημιουργήσεις περισσότερα look χωρίς να χρειάζεσαι περισσότερα μαγιό. Τέλος, τα ιδιαίτερα μπικίνι με λεπτομέρειες, έντονα χρώματα και print δίνουν σίγουρα χαρακτήρα στις εμφανίσεις σου. Τόλμησε αυτό το καλοκαίρι και δείξε το χαρακτήρα σου μέσα από το στυλ σου.
1: Ευχαριστώ.

Κοσμοράδιο 95,1. Πολλά χαιρετίσματα στη Σαντορίνη και τον Μάριο που απολαμβάνει την αγαπημένη του μουσική παρέα με το καφεδάκι του στο μπαλκόνι. Αχ, μα τι ωραίες χαλαρές στιγμές. Είναι το δικό μας Σάββατο μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Φυσικά μαθαίνεις τα πάντα και για τις συναυλίες που έρχονται και για όσους βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Έχει ανέβει αναλυτικά το πρόγραμμα με τους αγαπημένους μας τραγουδιστές με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από TikTok, Instagram και Facebook. Τα βρίσκεις όλα. Τώρα ήρθε η ώρα για έναν ακόμη αγαπημένο καλλιτέχνη. Για δυναμωσέ το.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ανεβαίνουμε μαζί με τα αγαπημένα μας τραγούδια στους 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασιαλή και παρέα περάσαμε το πιο ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα. Παραμένουμε όμως κοσμοσυντονισμένοι, γιατί ξέρεις, στα επόμενα λεπτά έρχεται ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης με την καλύτερη διάθεση για το πιο ωραίο Σαββατόβραδο. Εμείς τα λέμε αύριο, Κυριακή, στις 4 ακριβώς. Μέχρι λοιπόν εμείς να τα πούμε ξανά, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φίλα και πολλά!
1: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
6: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
14: Τώρα το νέο κτέο AutoVision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο AutoVision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 90 χρόνια Μίλτος.
16: Προς το παρόν.
17: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος στο Deus Music Experience.
18: Σε σένα μιλάω.
17: Από 22 Μαΐου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, η πιο σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη ζωντανεύει στο Deus. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης στο Deus. Deus Music Experience, περιοχή αεροδρομίου, στροφή καζίνο, τηλεφωνοκρατήσεων 2310-477-718.
19: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
20: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
21: Φέτος το καλοκαίρι η Λίλα θα βρεθεί πιο κοντά σου από ποτέ. Το L World Tour ξεκινά και η Λίλα έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Κήπου στις 18 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία μιας συναυλίας της Λίλα. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της που σπάνε κάθε ρεκόρ. Την εκρηκτική της ενέργεια και ένα show που θα σε βάλει ολοκληρωτικά στον κόσμο της. Μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World.
22: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σε εφαρμογή 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα του περιφερειακού, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Κατεδαφίζεται ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας Πανοράματος. Σύνδος. Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά από το συγκλονιστικό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί με θύμα μια 56χρονη γυναίκα που εργαζόταν σε επιχείρηση με βιομηχανικά πλυντήρια και βρήκε δυστυχώς τραγικό θάνατο. Χαλκιδική. Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι πριν από περίπου 2 χρόνια. Για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι υπογραφές θα πέσουν άμεσα, ίσως και μέσα στο επόμενο 24ωρο. Νέα βαριά τιμωρία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Εκτός γηπέδου για έναν χρόνο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ και το ίδιο ποσό θα κληθεί να πληρώσει και η ΚΑΕ. Θα πέσουν άμεσα, ίσως και μέσα στο επόμενο 24ωρο. Νέα βαριά τιμωρία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Εκτός γηπέδου για έναν χρόνο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι, καλοκαιρινά ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή με την απόλυτη την Άννα Βύση και το Αιγαίο. Πάντα εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Είμαι η παρέα σας τώρα από τις 8 μέχρι και το ρολόι να δείξει 10. Όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, ελάτε να περάσουμε μαγικά και σήμερα. Βγαίνουμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης και για τους φίλους μας οδηγούς που βρίσκονται αυτή την ώρα στο αυτοκίνητό τους. Και να σας πω ότι στην Κατσιμίδη θα βρείτε μικροκαθυστερήσεις, όχι κάτι το ανησυχητικό. Επίσης και στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή. Μικρές έτσι ταχύτητες, αλλά να κρατάτε αποστάσεις και πάντα να φοράτε ζώνη. Στη μουσική μας παρέα έρχονται Δέσμινα Βανδύ, Αντώνης Ρέμος τώρα, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One Disco DJ. Βάλει το τραγούδι που μας αρέσει. Καλώς ήρθατε εδώ σε 95.1.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αντώνης Ρέμος και μείνε. Πού να μείνεις? Εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί σε πάρα πολύ λίγο σου φέρνω πεντανόστιμο διαγωνισμό. Φίλιππος Χαραλαμπίδης στο μικρόφωνο, Σαββατόβραδο μέχρι και τις 10. Έχουμε τη δικιά μας επικοινωνία και όπου εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα, αφιερώσεις, φωτογραφίες, ό,τι μα ό,τι θέλετε, είναι στο Viber μας 6982-951-951. Πάμε τώρα να ακούσουμε έτσι ένα αστείο στιγμιότυπο από το πρωινό στο Κοσμοράδιο. Το απολαμβάνουμε καθημερινά 8 με 12. Έχετε και Ελένη Φουρέιρα, που αλλού εδώ στους 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πάντα στο Κοσμοράδιο.
3: Μιλάτε σε μπακούρι.
2: Τι είμαι?
3: Μπακούρι.
2: Δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη. Δεν με αντιπροσωπεύει.
3: Είσαι μόνη σαν
2: το λεμόνι. Λένε,
3: το λεμόνι.
2: Παιδιά, γιατί λένε το λεμόνι μόνο του? Η λεμονιά δεν έχει ποτέ έναν καρπό.
3: Λόγω τη ξυνήλα, ξέρω
2: εγώ. Δεν έχω καταλάβει.
3: Δεν το συμπαθεί πολλοί κόσμο.
2: Α, εγώ το αγαπάω τα λεμόνια.
3: Λοιπόν, Μιράντα, εσύ μάλλον επειδή είσαι θειασότη του green dating, γι' αυτό είσαι μόνη.
2: Είμαι εγώ.
4: Είστε με θεία και λέω που θα τελειώσει.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
6: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Με λίγα λόγια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί τις στιγμές που έγιναν σταθμοί. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φέρτο.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day. Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
9: Να ζήσετε! Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στον Δήμο Λαγκαδά. Σάββατο 20 Ιουνίου. Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις. Φορά λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.

Αλληλούια και Ελένη Φουρέιρα. Λατρεύω αυτό το κομμάτι και φυσικά σας το υποσχέθηκα και το ακούσαμε στο Κοσμοράδι 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, μέχρι και το ρολόι να δείξει 10. Ο καιρός σήμερα ήταν αρκετά πάρα πολύ καλός, μπορώ να πω. Εντάξει, έχει κατέβει λίγο η θερμοκρασία. Παρ' όλα αυτά, η υψηλότερη ήταν στους 28, με τώρα να μετράμε στους 23 με 3 μποφόρ και 54% υγρασία. Για αύριο όμως, Κυριακή 14 του Ιούνιου, θα αυξηθεί η θερμοκρασία. Θα αγγίξουμε τους 31, θα πέσει στους 26, θα έχουμε έναν πολύ ωραίο λαμπερό καθαρό ήλιο. Οπότε θα ξεχυθούμε και θα πάμε να κάνουμε τις βουτιές μας. Μην ξεχνάς ότι στη Χαλκιδική μας παίρνεις στην ίδια συχνότητα στο 95,1. Και Μιχάλης Χατζηγιάννης, να είσαι εκεί, που, όπου θέλεις. Και φυσικά εδώ σε 95,1.

αγάπη μου με Διόγνης και Αναστασία στο Κοσμοράδιο 95,1 και την οποία Αναστασία θα απολαύσουμε Δευτέρα 15 του Ιούνιου στα πλαίσια του Splash Festival 2026 στην πλατεία Αριστοτέλους, ώρα έναρξης 9 και το καλύτερο, είσοδος ελεύθερη. Ελάτε γιατί θα περάσουμε ανεπανάληπτα καταπληκτικά σας το Αιγαίο με εγώ, Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Τώρα για τη συνέχεια, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Παίζει δυνατά στους 9, 5 και 1.

0: τα κολλασμένα.
1: Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό με ολοκένουργιο τραγούδι από Απόν, Καντάδα. Υπέροχο τραγούδι, εντάξει τι να πω γι' αυτό το καλλιτέχνη, είναι από τους αγαπημένους μου και ήταν εδώ στο Κοσμοράδι 95,1. Φίλιππος Χαραλαμπίδης στο μικρόφωνο και φυσικά τις καλησπέρες μου να μοιράσω στο Βαγγέλη από την Κοζάνη που μου έστειλε και ωραία φωτογραφία. Στη Δήμητρα τη Λίτσα και τον Βαγγέλη εδώ από την Θεσσαλονίκη. Μου λένε ετοιμάζονται σιγά σιγά να βγουν για κοκτέιλ, να περάσετε καταπληκτικά. Και φυσικά στον Χρήστο από το Λουξεμβούργο, έτσι πιστός φαν ακροατής και φίλος που μας ακούει από εκεί, ξέρετε, μέσω της εφαρμογής μας Κοσμοράδιο 95.1 για iOS και Android και κατεβάζετε εντελώς δωρεάν. Δίνουμε το ραντεβού μας για τη δεύτερη ώρα. Θα βγούμε και στους δρόμους της πόλης για τους φίλους μας οδηγούς. Έρχεται και ο σούπερ πεντανόστιμος διαγωνισμός. Όλα αυτά εδώ φυσικά στους 95,1.
2: Την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γεννητών 61 Θεσσαλονίκη.
5: Αχ, καλοκαιράκι.
6: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια. Για τις βερμούδες μας. Πώς θα την παλέψουμε?
5: Όπως κάθε καλοκαίρι στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
6: Καλοκαιράκι στο Sahara Resort στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
5: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
6: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Να ζήσετε.
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
12: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
11: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
12: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Κοντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σε εφαρμογή 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής, στο ύψος του ανισόποδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Κατεδαφίζεται ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας Πανοράματος. Διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Προφυλακιστέως ο 65χρονος Ιταλός μετά την απολογία του. Η αστυνομική έρευνα εστιάζει στα εργαστηριακά αποτελέσματα αλλά και στην ανέβρεση γενετικού υλικού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, αλλά και την αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Δεν θα γίνει την Κυριακή, απαντάει η Τεχεράνη. Πάντως, η πιθανότητα υπογραφής της συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ μέσα στις επόμενες ημέρες δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Χόλιγουντ για τη λαμπρή καριέρα του, κατά τη διάρκεια της οποίας ξεπέρασε τον κόσμο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και έγινε μια εξέχουσα προσωπικότητα στη μόδα, το lifestyle και την pop κουλτούρα. Καλός ο καιρός σήμερα, με λίγες πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, άνεμη βόρειο-βορειοδυτική, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
0: Μαζί.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εξαιρετικό ξεκίνημα για τη δεύτερη μας ώρα. Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Αγαπημένο viral τραγούδι και το ακούσαμε στο Κοσμοράδι 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Είναι το Σαββατόβραδό μας από τις 8 μέχρι και τη δεύτερη μας ώρα. Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Αγαπημένο viral τραγούδι και το ακούσαμε στο Κοσμοράδι 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα.

και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο οδού στο ύψος της ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας και Πανόραμα, καθώς πρόκειται να κατεδαφίζεται παρόλα αυτά ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας Πανοράματος. Αυτά εγώ είχα να σας πω. Έρχεται και ο διαγωνισμός σε πάρα πολύ λίγο από την Pizza Fan. Τώρα 4 πήγε. Μου είπαν πάλι φύγε. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Ήταν η Άννα Βύση και εξαίρεση εδώ φυσικά στο Κοσμοράδι 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Τους χαιρετισμούς να στείλω στον φίλο μου τον Άγγελο εκεί με την παρέα του που μας ακούνε από την Χαλκιδική. Ξέρετε, στην ίδια συχνότητα, μην τα λέω συνέχεια και γίνομαι και κουραστικός. Τώρα όμως ήρθε ο διαγωνισμός που σου λέω εδώ και ώρα, πεντανόστιμος, από Pizza Fan που θα σου δώσω δύο πίτσες των 8 τεμαχίων. Είναι από τις νέες γεύσεις Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια. Σε πάρα πολλές γεύσεις έχει καρμπονάρα, μπολονές, σίζαρς, μου τρέχουν τα σάλια. Πάρε γρήγορα το κινητό σου στο Viber μας, το 6982-951-951. Πληκτρολόγησε το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη πίτσα. Έτσι απλά και ωραία και σου εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Αν αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουγελμάκη.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Αχα.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Οι άνθρωποι αναζητούν συντρόφους με βάση τις κοινές τους αξίες γύρω από το περιβάλλον. Ότι θες εσύ να βρεις έναν σύντροφο ο οποίος πρέπει να ανακυκλώνει,
5: να το πλένει το κουπάκι, το γιαούρτι.
4: Αυτό.
6: Ή έστω να δίνεις το σκυλάκι να το γλύφει και πεντακάθαρο γίνεται.
4: Και είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που αναζητάς σε ένα έτερο νήμιση.
6: Green dating. Ναι, παιδιά.
5: Οι
6: ιδεολογικές απόψεις είναι πάρα πολύ βασικές. Δεν μπορεί τώρα άλλο να είναι πετάει τα πλαστικά όπου να είναι. Δεν θα είχα ποτέ σχέση με το Μάνο.
4: Ναι.
6: Ξεκάθαρο αυτό.
4: Ναι, αλλά μας
6: έχεις τόσα χρόνια.
4: Μας έχεις επηρεάσει.
6: Χαίρομαι. Εδώ είναι μια πέρα. Σωστή επιρροή να
4: καμιά φορά.
6: Λίγο την ανακύκλωση.
5: Ένα μπουκαλάκι με νερό το μήνα.
4: Αυτό μπορεί.
5: Το πετάει στην ανακύκλωση ο Μάνος. Μέχρι εκεί, μην το βάζεις πιο δύσκολο.
4: Μόνο εδώ, γιατί σπίτι τα τρώει μαρμάκια.
5: Δεν σε βλέπει κανείς.
4: Όχι.
6: Έχεις κάδο έξω από το σπίτι σου. Θα έρθω σπίτι σου. Τέλειωσε. Να σου μάθω την ανακύκλωση και έρθει σπίτι.
4: Έλα με
5: μαγειρεύει την ανακύκλωση.
4: Θα σου μάθει πώς να το τσαλακώνεις το μπουκάλι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε με το Mentor Travel. Με το Mentor Travel κάθε προορισμός γίνεται εμπειρία. Ελλάδα ή εξωτερικό, νησιά ή πόλεις, εμείς φροντίζουμε τα πάντα. Εσύ απλά ετοιμάζεις βαλίτσα. Mentor Travel. Ταξίδεψε όπως το ονειρεύεσαι. Κλείσε τώρα τις διακοπές σου. Ανακαλύψτε τους προορισμούς μας στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
7: Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Τίτλος:
7: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Όταν οι συνθήκες χώρου δεν επιτρέπουν τη μόνιμη εγκατάσταση κλιματιστικού, τότε το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic αντιλαμβάνει να δροσίσει το δωμάτιό σας. Με αυτόματη κίνηση των περσίδων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και Sleep Mode για να απολαμβάνετε ήσυχο ύπνο σε δροσερό περιβάλλον, το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic είναι η ιδανική επιλογή. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε τα φορητά κλιματιστικά Inventor και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης. Τις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Φέτος το καλοκαίρι η Λίλα θα βρεθεί πιο κοντά σου από ποτέ. Το L World Tour ξεκινά και η Λίλα έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Κήπου στις 18 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία μιας συναυλίας της Λίλα. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της που σπάνε κάθε ρεκόρ. Την εκρηκτική της ενέργεια και ένα show που θα σε βάλει ολοκληρωτικά στον κόσμο της. Μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και πες στο L World.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Κράτος και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Με λίγα λόγια εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Με λίγα λόγια και εγώ να πω ένα συγχαρητήρι στους πρωταθλητές στον Ολυμπιακό, όπου στο μπάσκετ κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημά τους, Basket League, έτσι με τον Παναθηναϊκό Άκτορ με μικρή έτσι διαφορά, 89-85. Παρ' όλα αυτά, συγχαρητήρι και εμείς εδώ θα είμαστε και θα συνεχίσουμε να ακούμε όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες τώρα. Ολοκένουργια Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. Παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

Επίθεση Κυνήγκος Μακρόπουλος στο Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Με ένα κλικ μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Αλλά και στο site μας μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε ωραία και ενδιαφέροντα άρθρα, όπως ποιες είναι οι πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο για το 2026 και σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα. Θα σας κάνω spoiler από τώρα. Είμαστε στην 53η. Την πρώτη δεν σας τη λέω, να μπείτε να τη δείτε. Η Άννα Βίση με τον εγγονό της σε αγώνα του NBA στη Νέα Υόρκη και φαίνεται ότι περνάει καταπληκτικά. Επίσης, νέα μελέτη προειδοποιεί ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα ίσως βλάπτουν τη συγκέντρωση. Καθόλου πιθανό. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε. Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος είπε σε πρόσφατη συνέντευξη ότι όντως υπάρχει εκπροσώπησή του στα social media. Ανεβάστε τώρα την ένταση. Δεν με αγαπούσες. Παίζει δυνατά ως 9, 5 και 1.

Σα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Πάμε λίγο, Κωνσταντίνος Αργυρός, ολοκένουργιος, τι τραγούδι είναι αυτό, καμπάνες. Και φυσικά ήταν το κλείσιμο, η επιλογή μου έτσι για τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Μ' ακούτε έτσι λαχανιασμένο γιατί χόρευα παιδιά στο στούντιο. Πορώθηκα, τι ωραίο τραγούδι, πιστεύω όλο το καλοκαίρι αυτό θα χορεύουμε, γιατί... Και όχι και αδίκως. Λοιπόν, είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, ήταν το Σαββατόβραδό μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο 8 με 10. Δεν πάτε όμως πουθενά, γιατί έτσι ωραία προθέρμανση σας έκανα. Έρχεται ο Νίκος Χαλκούσης, 3 ώρες non-stop mix. Και λίγο αργότερα, 1 με 3, in the mix, Αντώνης Δημητριάδης. Ό,τι και να κάνετε σήμερα, να περάσετε καταπληκτικά και να προσέχετε, αλλά και να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο δίνει ζωή. Καλό σας, όμορφο βράδυ.
1: Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Με λίγα λόγια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί τις στιγμές που έγιναν σταθμοί. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, σε εφαρμογή 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα του περιφερειακού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Κατεδαφίζεται ο δεύτερος κλάβος της γέφυρας Πανοράματος. Χαλκιδική, ένοχοι όλοι κατηγορούμενοι στη δίκη για τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ περίπου 2 χρόνια πριν. Καταπέλτιση εισαγγελέας. Το μηχάνημα ήταν σε ακατάλληλη και επικίνδυνη κατάσταση, είπε χαρακτηριστικά. Γρεβενά, συνελήφθη ο δήμαρχος Κυριάκος Ταταρίδης μετά από μήνυση εργαζόμενης για εξύβριση και απειλή. Ο δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα. ΗΠΑ. Το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει πια στο κέντρο Κένεντι. Ειδικά συνεργεία αφαίρεσαν το όνομα του Προέδρου των ΗΠΑ, καθώς δικαστική απόφαση έκρινε ότι το τοπόσιμο αυτό δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς απόφαση του Κογκρέσου. Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ζωζέ Μουρίνιο επιστρέφει επίσημα και πάλι στον πάγκο της ομάδας για τα επόμενα 3 χρόνια, έπειτα από 13 χρόνια. Καλός ο καιρός σήμερα. Με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 23 βαθμούς Κελσίου.
6: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Βόλτα,
2: ναι,
1: καφές,
2: ναι,
1: ποτό, φαγητό.
3: Ωραία. Τι θα διαλέγατε για το πρώτο σας ραντεβού?
1: Πρώτο ραντεβού.
2: Πρώτο ραντεβού.
1: Κοίταξε τώρα, βόλτα εννοείς, πάμε λίγο νέα παραλία.
3: Νέα παραλία, ναι. Ωραία. Να κάτσουμε σε ένα βακάκι, σπόρια.
1: Όχι, σπόρια. Έχει και υγρασία.
3: Μπορεί να είναι κουμάδες, ρε παιδί μου τώρα.
1: Λουκουμάδες.
3: Σ' άρεσε. Ωραία, όμω το σώμα.
1: Κανεί ποτέ να πάμε για λουκουμάδες.
2: Θε να πάμε για λουκουμάδες να σου αλείψω το μέλι. Μετά που θα
1: όχι, γεια σα.
2: Τίποτα.
3: Και μέλη και όλα σα. Κολλάει.
1: Για πρώτο
2: θα το καθαρίσει.
3: Θα βγουν και οι μύγε.
2: Θα το καθαρίσει.
3: Καλή ώρα, ναι, καταλάβαμε.
2: Ναι, ναι. Μιράντα, θέλει να τι εξηγήσει.
1: Όχι, κατάλαβα.
3: Α, φτάνει.
1: Καλέ.
2: Κυρίε και κυκλικέ κινήσει.
3: Η έλλειψη έχει βαρέσει κόκκινο, όπω βλέπετε.
0: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: 15 Ιουνίου.
1: Σιγά το πράγμα.
4: Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία.
1: Τις αμαρτίες που έχει κάνει.
4: Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.
0: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
5: Προς το παρόν, δε...
6: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, στο Deus Music Experience.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Από 22 Μαΐου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, η πιο σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη ζωντανεύει στο Deus. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης, στο Deus.
7: Επίθεση θέλεις, επίθεση θάχεις.
6: Deus Music Experience, περιοχή αεροδρομίου, στροφή καζίνο. Τηλεφωνοκρατήσεων 2310-477-718.
3: Φέρτο.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα.
8: Σε τραγγέλα, ακέλα.
4: Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Η μουσική στο Κοσμοράδιο παίζει δυνατά. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης.
7: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
6: Κοσμοράδιο

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση. Σε ένα παλιό.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούω δυνατά Νίκο Χαλκούση.
2: Νίκο Χαλκούση. Τι κάνω.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: 16 Ιουλίου πάντως έρχεται η οθήσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
2: Θα πάμε, το έχουμε προγραμματίσει.
1: Στους ελληνικούς κινηματογράφους. Το έχουμε προγραμματίσει.
2: Εννοείται, Μιράντα. Δεν θα πάρουμε το γερό φυσικά για να περάσουμε ωραία.
3: Όχι, δεν ήθελα να έρθω.
1: Όχι, όλοι μαζί να πάμε.
3: Θα πάω μόνος μου.
2: Θα πάρουμε μαζί.
3: Έχω πραγματικούς φίλους.
2: Μιράντα,
1: πάρτε. Μάλιστα. Το σημειώνω αυτό.
2: Μιράντα, εμείς δεν είχαμε περάσει τέλεια στο Μάικλ.
1: Θα βρούμε πού θα καθίσουν. Θα καθίσω πίσω σου και θα χτυπάω όλη την ώρα.
2: Ναι,
3: τόσο πολύ σου κόστησε.
1: Με τα πόδια μου, την μπροστινή.
3: Αυτό
1: δεν τράπηκες εσύ, δεν
2: έσχυνθηκες. Και θα φτερνίζεσαι από πίσω. Πφω, και θα φεύγουν έτσι τα μικροσωματίδια πίσω εδώ στο σβέρκο.
1: Αυτό το αφήνω για σένα.
2: Ναι.
1: Θα πετάξω τα
2: ποκόρν
1: μέσα.
3: Καλά να περάσετε, παιδιά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη. Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Χρήστος Μενιδιάτης.
0: Τίτλος:
4: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starray EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starray EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη.
4: Μετά την άλλη.
3: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: 15 Ιουνίου.
5: Σιγά το πράγμα.
4: Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.
6: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ, ε.
2: Πες μου.

ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

0: εννοείται, ο κύριος Ηλιόπουλος δεν ακούει ράδιο. Κι όμως...
1: Ναι, γεια σας.
2: Έλα μου.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο Κοσμοράδιο.
3: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Χρήστος Μενιδιάτης.
3: Τίτλος:
4: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη.

Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.